Rock. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο Πανετόλιο του Ελακαρνανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε χθες ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστρέψει το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία, την στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε. Παράλληλα, δήλωσε ότι η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν έναν παράνομο, όπως το χαρακτηρίζουν, ναυτικό αποκλεισμό, θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Το αρχηγείο της επίλεκτης μονάδας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, κλάδου των φρουρών της Επανάστασης, πρόσθεσε ότι δεν θα αφήσει καμία απειλή ή πράξη επιθετικότητας από τις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές, αναπάντητη και θα λάβει μέτρα εναντίον τους. 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στη Γαλλία, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και στη Σκωτία, εδώ και 12 μέρες, φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Cairngorms έχει κάψει δάσος με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ο ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους 2, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, πάει και ο Ιούλιος σιγά σιγά, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Δεύτερη ώρα της εκπομπής για αυτήν την καλοκαιρινή περίοδο, για αυτήν την εβδομάδα. Ο Γιώργης Ψάλτης, ο Πολυλογάς, θα είναι κοντά σας τρεις ώρες και πάλι δεν του φτάνουν. 7 με 10 λοιπόν, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρής που ξεκίνησε τώρα την τηλεόραση και το πρώτο πράγμα που κάνει βεβαίως, το έχετε συνηθίσει και σας λείπει άμα δεν το κάνει, είναι να πει την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά. Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, οπότε θα μάθετε γραμμένη οξιά, θερμοκρασίε. Τα αφήνω για τον Νίκο, δεν επεμβαίνω εγώ σε αυτά. Μην έχουμε και ζητήματα τώρα με του ντόπιου εκεί. Και ο άλλο από εδώ, από την ΑΦΠΑΚΤΟ, εκεί εδώ είναι χαρά μεγάλη. Θα είναι την πρώτη ώρα μαζί, θα βρεθούν οι συντοπίτε. Οπότε λοιπόν, θα μάθετε τη θερμοκρασία για τη γραμμένη οξιά στι 10. Αν θέλετε τηλεόραση, μπορείτε να ακούτε και λίγο τηλεόραση. Θα την πει σίγουρα και στην τηλεόραση ο Νίκο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Γι' αυτά ζούμε, για να ακούμε τον Ανδρίτσο να λέει τη γραμμένη οξιά. Τον πειράζουμε και του αρέσει και να είστε καλά βεβαίω. Ένα πολύ όμορφο μέρος, πανέμορφο, εκεί σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι πολύ πολύ πολύ όμορφη, γι' αυτό και την επιλέγουν τόσα εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και να είμαστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε καλή δύναμη, ένα καλό πρωινό λοιπόν, στο πρωινό της 3ης 28 Ιουλίου του 2026, στον ΣΚΑ 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, Παναγιώτης Παπακαλούσης, με όλη την ευθύνη για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας αυτιά, αλλά και βεβαίως για τη λειτουργία του ραδιοφωνικού θαλάμου και βεβαίως του ραδιοφώνου, ότι εκπέμπεται ευθύνεται στον Παναγιώτη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και η δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν θα σας πάω σε παράδοση, ελληνική παράδοση, διότι μία από τις επίσης πολύ πολύ σημαντικές παγκοσμίου βεληνικούς προσωπικότητα, η οποία έχει φύγει σαν σήμερα από τη ζωή, και μιλάμε για το 1750, εκεί θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach.

0: την κύριο Γιάννη από το φορτηγό, αν ο Μπαχ είναι έτσι ωραία ως μουσική για να οδηγείς. Καλημέρες, καλές διαδρομές, να σε καλά. Κάμω καλημέρα, καλό πρωινό, να είσαι και εσύ καλά, πάντοτε δυνατός και γερός. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλη την πρωινή παρέα λέει, του σταθμού. Καλό πρωινό στο Σωτήρη από τον Πέμπτο εδώ που μας φροντίζει πάντοτε, να είσαι καλά Σωτήρη, Σωτήρης Κράβαρης. Καλημέρα Σωτήρη μου, καλή δύναμη, καλό πρωινό εκεί με όλους που έχεις να αντιμετωπίσεις, τον καθένα με τη δική του την παραξενιά, στον καφέ και σε οτιδήποτε άλλο, και ιδίως στον καφέ, κάποιοι πολύ πολύ έτσι δύσκολοι. Καλημέρα στον Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό, οδηγώ για Σπρόπρεγο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα, καλή δύναμη, καλή όμορφη Τρίτη με υγεία, καλημέρα, να είστε καλά, καλή δύναμη και φιλιά λέει πολλά στον Γιώργο τον Ψάλτη. Ο Γιώργος θα ακολουθήσει 3:07 με 10 ο Γιώργης αυτή την εβδομάδα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ μας και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά της οικονομίας. Αυτό ξεκινάμε σε αυτό το ημίωρο της δεύτερης ώρας, το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας. Η οικονομία λοιπόν και η ακρίβεια επιστρέφουν δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς η ενεργειακή αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τη συζήτηση για νέα μέτρα στήριξης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, ενώ η αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους σε μια αντιπαράθεση με πολλά έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός συντάκτης, ο πολιτικός συντάκτης Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα διπλό σινιάλο κάλεσε τις Βρυξέλλες να μην αφήσουν να κυλήσει κι άλλο το χρονόμετρο της ενεργειακής κρίσης και να αλλάξουν το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συναγερμού για το κόστος στα καύσιμα λόγω του πολέμου στον κόλπο.
2: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν.
1: Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το Σάλτσμπουργκ με φόντο και την έκτακτη παρέμβαση στο ντίζελ κίνησης προκάλεσαν ανάφλεξη της αντιπολιτευτικής κριτικής, την ώρα που στην κυβέρνηση αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για μέτρα στήριξης στο ρεύμα.
3: Στους μήνες που παρατηρείται αύξηση στις τιμές λιανικής, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσουν οι πολίτες συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκριτικά με προηγούμενους μήνες περισσότερα, η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Δεν είμαστε εκεί να δούμε τις τιμές λιανικής. Και το αρμόδιο Υπουργείο θα δώσει τις απαντήσεις του.
4: Εμείς είχαμε προτείνει τιμές του ειδικού φορού κατανάλωσης. Ναι. Ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές. Χθες είπε ότι θα βρει 30 εκατομμύρια. Είχαν βρεθεί βέβαια 30 εκατομμύρια και σε άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε χασούρα, όπως την πανεπιστημιακή αστυνομία, αν θυμάστε, αλλά και δεν πειράζει να σκορπάει χρήματα.
1: Τα άλλα κόμματα κατηγορούν την πλειοψηφία ότι σε όλες τις φάσεις της ενεργειακής κρίσης τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
5: 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει συνεχώς προτάσεις οτιδήποτε μπορεί να μειωθεί στο κομμάτι των φόρων. Και ακούμε την κυβέρνηση να δημιουργεί μια τρομοκρατία στον κόσμο.
6: Η σταθερότητα σημαίνει για το λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια.
7: Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία.
8: Βρισκόμαστε πάντα σε πρωτιές ακρίβειας, φόρων και στις τελευταίες θέσεις μισθών, ανταγωνιστικότητας.
1: Η οικονομία άλλωστε θα είναι ένα από τα κεντρικά διλήμματα πάνω από την εθνική κάλπη, με τα κομματικά επιτελεία να προσαρμόζουν τις στρατηγικές αύξησης της εισπύρωσης.
9: Ο στόχος θεωρώ της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
10: Δεν τις αφισβητώ. Κρατάω όμως επιφυλάξεις ως προς τις απαντήσεις, την περίοδο.
11: Είμαστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί. Είναι από τις λίγες δυνάμεις που μπορούν να παίξουν το ρόλο καταλήτη.
1: Ο πρώτος στόχος είναι ο επαναπατρισμός της μερίδας του Λέοντος από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων.
0: Από το τέλος τώρα Αυγούστου αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες μειώσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Το στοίχημα ωστόσο είναι οι εκπτώσεις να φτάσουν πραγματικά στο ράφι και κυρίως στο ποσό το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές στο ταμείο. Εκεί λοιπόν είναι η όλη διαδικασία και εκεί είναι το στοίχημα το οποίο έχουν να κερδίσουν οι μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά και πιέζει πολύ τις καταστάσεις, αλλά και βεβαίως και ο Πρωθυπουργός. Όλο αυτό λοιπόν. Το ρεπορτάζ έχει η Έλενα Χιλβατζόγλου.
12: Οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ ζήτησαν και έλαβαν 2 εβδομάδες παράταση ώστε να καταθέσουν επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς που θα συμμετάσχουν στη μείωση τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά. Σύμφωνα με πληροφορίες της αρχής καταναλωτή, βασική αιτία που οδήγησε στο να δοθεί η παράταση είναι το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
13: πάρα πολύ θα βοηθήσει, μια μεγάλη ανακούφιση, και επειδή ο κόσμος είναι ψαγμένος πλέον μπαίνοντας στο κατώφλι ενός σούπερ μάρκετ, θα ξέρει ότι το τάδε συγκεκριμένο προϊόν θα το πάρει φτηνότερα.
12: Οι μειώσεις θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως τέλος του έτους.
14: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που για να επανέλθουμε στα προηγούμενα θετικά, ωραίες εποχές, είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γεμίζει, σε παντάδια θα είναι.
12: Στη λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το νοπό κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα βρεφικά είδη, τα απορρυπαντικά αλλά και τα σχολικά προϊόντα. Υπάρχουν αυξήσεις σε αυτά?
15: Full.
16: Full.
12: Δηλαδή πόσο παραπάνω δίνεται το μήνα στο σούπερ μάρκετ?
16: Σίγουρα 200 ευρώ.
12: Το ζητούμενο για τους πολίτες είναι οι μειώσεις να αφορούν τα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά και να αποτυπωθούν τελικά στο ποσό που αφήνουν στο ταμείο. Σε ποια προϊόντα θα θέλετε να δείτε τις μειώσεις?
17: Σε όλα. Τουλάχιστον 30% κάτω.
12: Ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή του προϊόντος στις 27 Αυγούστου.
18: Καλό είναι να γίνονται μειώσεις, γιατί η ακρίβεια και με τις συντάξεις που παίρνουμε δεν βγαίνουμε.
12: Βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι μειώσεις να περάσουν στις κανονικές τιμές των ταχυκίνητων προϊόντων και όχι σε ακριβούς κωδικούς με προσωρινές προσφορές.
0: Το τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν οι μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και ακόμη και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος χθες από την ΕΡΤ.
19: Θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις.
0: Διευρύνεται τώρα σημαντικά, μένουμε στα ζητήματα της οικονομίας, η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο αλλά και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα άνοιξε χθες, με τους ειδικούς πάντως να επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Θέλει πολύ καλή μελέτη, μας τα έλεγε και την Κυριακή ο κ. Νικολακόπουλος. Θέλει πολύ μελέτη, θέλει άρτια γνώση των δεδομένων, πλήρη στοιχεία οικονομικά, να δώστε τα στον λογιστή σας και στον δικηγόρο, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαύλος.
20: Θετικό μέτρο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ρυθμίσουν ακόμα και τα μικροχρέη τους.
21: Άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού με στόχο την προσέλκυση για ρύθμιση μέχρι 1 εκατομμυρίου οφειλετών. Κάτι που αναμένεται να επιτευχθεί λόγω των νέων χαμηλών ορίων συμμετοχής.
22: Τόσο από επιχειρηματίες και μερικοί άνθρωποι που έχουν προβλήματα από 5.000 και πάνω θα ρυθμιστούν.
23: Με την διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού, όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλούν το χρέος τους σε έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες.
24: Ήδη έχουμε ενταχθεί σε μία, θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο.
21: Παρά τους βελτιωμένους όρους, οι επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι παραμένει ανοιχτό ζήτημα η δυνατότητα των χρηματοπιστωτικών φορέων να απορρίπτουν ένα αίτημα που δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια από τον οφειλέτη.
25: Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για ένα δικηγόρο να εξηγήσει σε έναν πελάτη του ότι ενώ αξιοποίησε ένα εργαλείο ρύθμισης, δεν επετεύθη ωστόσο συμφωνία, γιατί κάποια εταιρεία διαχείρισης που εκπροσωπεί τον ξένο επενδυτή ή μια ελληνική τράπεζα έκρινε ότι δεν είναι συμφέρουσα αυτή η ρύθμιση για την ίδια.
26: Εγώ είναι δύσκολο, αλλά έχει τη δυνατότητα κάποιο να το πληρώσει. Σήμερα που είναι όλα λίγο δύσκολα.
21: Την προσοχή εφιστούν επίσης οι λογιστές, καθώς η όλη διαδικασία του εξοδικαστικού κρύβει πολλά ψηλά γράμματα.
27: Μόνο επαγγελματίες που ασχολούνται εξειδικευμένα πρέπει να ασχολούνται με τον εξοδικαστικό. Δεν είναι δουλειά ούτε για να την κάνει ο κουμπάρος που ξέρει κομπιούτερ, ούτε καν οι λογιστές.
21: Αρκετοί πάντως ζητούν και άλλες βελτιώσεις.
28: Έστω και 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ να ήταν να μπορέσουν να κάνουν ρύθμιση έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.
21: Η ρύθμιση έχει σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

νόμους. Η καρδιολογική Αμερικανική εταιρεία συνιστά στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου να εξασκούνται στις θωρακικές συμπιέσεις με ένα τραγούδι που να έχει ρυθμό μεταξύ 100 και 120 BPM. Οι εκπαιδευτές μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν το Stayin' Alive. Για φέρετε το λίγο στο μυαλό σας και στο αυτί σας, τον Bee Gees, το οποίο είχε ρυθμό 104. Αυτό του Bad Bunny έχει πολύ περισσότερο, έχει 107. Οπότε λοιπόν, ό,τι καλύτερο για να μας κάνει κανείς κάποιος κάρπα, αχρίαστη να είναι.

0: Δεν ξέρω αν οι γιατροί επίσης στην Ιταλία είναι κάτι επίσης το οποίο διαβάζουμε τώρα από το Earth News. Πολύ μεγάλη ιατρική πράξη, διότι για πρώτη φορά στα χρονικά οι Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν, παρακαλώ πάρα πολύ, το κεντρικό τμήμα του αμφιλφιστροειδού ενός ματιού, την οχρά κοιλίδα δηλαδή, χαρίζοντας ξανά όραση σε μία ασθενή που ήταν τυφλή επί 5 χρόνια, ανακοίνωσε ένα νοσοκομείο στο Τωρίνο. Η 67χρονη γυναίκα που ονομάζεται Έλενα είχε χάσει την όρασή της σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα όταν προκλήθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη στο οπτικό νεύρο του αριστερού ματιού, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται το φως από το μάτι στον εγκέφαλο. Αν και οι δομές του οφθαλμού παρέμεναν άθικτες σύμφωνα με το νοσοκομείο. Η ιατρική βεβαίως προχωρά. Δεν ξέρω αν κάναν το χειρουργείο με κλασική μουσική, όπως λένε κάνουν πολλοί γιατροί, ή με Bad Bunny ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως ο Bad Bunny και αυτό το τραγούδι του 2022 εγκρίθηκε από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ως το καλύτερο για να κάνει κανείς κάποιος εκπαίδευση στην κάρπα. Έχουμε διαφημιστικό, αγαπητέ Παναγιώτη. Ωραία, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ μας. Πάμε λοιπόν συνέχεια το ρεπορτάζ και σε λίγο στις διαφημίσεις μας και στους κυριότερους τίτλους. Πάμε λοιπόν τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Θα πάμε, διότι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες πεντοδύσεις από τον ΟΠΚΠ. Περισσότερο από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των μελών, των κατηγορούμενων μελών της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων, μετά από διερεύνηση που έγινε στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, και αποτυπώνουν μέρος της δράσης του κυκλώματος. Βλέπουμε σε γάμους και βαφτίσεις τα συγκεκριμένα άτομα, τους κατηγορούμενους, να προχωρούν σε άσκοπους πυροβολισμούς επιδεικνύοντας βαρύ οπλισμό, πολεμικά όπλα. Μπορούμε να ακούσουμε και τον ήχο από αυτά τα βίντεο. Αυτά λοιπόν τα όπλα στη συνέχεια τα πολλούσαν και έχει διαπιστωθεί, έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 52 αγοραπολισίες που συνδέονται με την αποκαλούμενη μαφία, καθώς επίσης και 350 αγοραπολισίες ναρκωτικών, και στα άλλα οπτικά ντοκουμέντα επιδεικνύουν ακόμα και δεσμίδες με χρήματα από αυτές τις παράνομες διακινήσεις των ναρκωτικών ουσιών και τις πωλήσεις των όπλων, καθώς επίσης και σε σειρά από άλλες φωτογραφίες εντοπίζονται φυσίγγια και άλλα όπλα. Να τονίσουμε ότι οι συνεχιζόμενες έρευνες που οδήγησαν στον εντοπισμό αυτών των ευρημάτων και αυτών των εικόνων που βλέπουμε ήταν οι ίδιες, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν διασυνδέσεις ανάμεσα στα μέλη της μαφίας των Χανίων και τους κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια.

Με Μόμπι θα πάμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδη. Εγώ όμως πριν να σας υπενθυμίσω σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό αλλά και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 800 ενός και πανεπιστημίων.

πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας αυτό μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο λοιπόν της Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθετε περισσότερα στο euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην περιοχή της Ομόνοιας. Η τροχιά έχει διακόψει τη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σατοβριάνδου από το ύψος της οδού Καρόλου και στην οδό Κουμουνδούρου από το ύψος της Αγίου Κωνσταντίνου. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και της περιοχής κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μένουμε στην θεσμήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Προφυλακίστηκε λοιπόν μετά την απολογία του στον ακριτή 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας στον 3η Σεπτεμβρίου. Στην απολογία του κατηγορούμενος φέρεται ότι να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει για να τον δολοφονήσει, σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή αλλά και παράνομη διαμονή στην χώρα. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Σχεδόν τρεις ώρες έμεινε στο γραφείο του ανακριτή ο 28χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος επιχείρησε να πείσει τον δικαστικό λειτουργό ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε στον ανακριτή όλα όσα είχε ισχυριστεί και ενώπιον των αστυνομικών, ότι δηλαδή υπήρξε διαπληκτισμός με το θύμα, στο οποίο κατάφερε ανελέητα χτυπήματα.
2: Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλώς να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
1: Στον κατηγορούμενο, ο οποίος εμφανίστηκε στον ανακριτή με δεμένο το δεξί χέρι του λόγω των χτυπημάτων που κατάφερε στον ποινικολόγο, είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη διαμονή στη χώρα, αλλά και για κλοπή. Αδίκημα, ωστόσο, το οποίο μετατράπηκε σε ληστεία.
3: Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Η κλοπή, μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση, έγινε ληστεία.
1: Τον κατηγορούμενο φαίνεται να πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, οι εικόνες από τις κάμερες της περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και δεύτερη δικογραφία για κατάκριση ανηλίκου σε ασέλγεια το 2024. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και για αυτή την υπόθεση, για την οποία επίσης κρίθηκε ότι πρέπει να προφυλακιστεί.
0: Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από εσάς, και εδώ μας το επιβεβαιώνει και η σύνταξή μας, ο Γιώργος Ψιάλτης αλλά και η Μαράνια Πασχαλίδη, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε λοιπόν κανονικά διεξάγεται, δεν έχετε καμία άλλη παρεμβολή, καμία άλλη κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία σας. Τώρα, πάμε συνεχίζοντας τα ζητήματα του αστυνομικού ρεπορτάζ, στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδος. Εκεί θα πάμε τώρα. Πάμε στην... πού θες να πάμε, Γιώργο? Πάμε, Παναγιώτη, πάμε στα Τέμπη. Πάμε στα Τέμπη, διότι εκεί λοιπόν έχουμε τη νέα διαδικασία και έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δίκη. Και χθες πολλά συνέβησαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τη Ματένα Πολυχρόνη.
4: Συνηγόροι των κατηγορουμένων στη δίκη των Τεμπών επέμειναν στα αιτήματά τους για αναβολή και αναστολή της διαδικασίας, καθώς και στην ένστασή τους για ακυρότητα του παραπεμπτικού εγγράφου. Η εισαγγελέας της έδρας έχει προτείνει την απόρριψη των συγκεκριμένων αιτημάτων, ενώ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου που αφορά τον σταθμάρχη.
5: Σε νέο αίτημα που έθεσε συνήγορος κατηγορουμένης, η εισαγγελέας της έδρας για ακόμη μια φορά επέμεινε στην ουσία ότι ένα τέτοιο αίτημα παραμένει αβάσιμο.
6: Εμείς από την πλευρά μας συντασσόμαστε με την πρόταση της εισαγγελέως, που θεωρούμε ότι μας καλύπτει, καθώς η πλειονότητα των αιτημάτων τα οποία τέθηκαν είναι αβάσιμα και έχουν ως σκοπό να προσπαθήσουν να καθυστερήσουν ή τέλος πάντων να εκτροχιάσουν αυτή τη διαδικασία.
4: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η Σύμβαση 717. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι συνδέεται με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η εισαγγελέας τόνισε ότι πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις, καθώς εκεί εξετάζονται οικονομικά αντικείμενα, ενώ εδώ ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα.
7: Η εισαγγελική πρόταση είναι τεκμηριωμένη. Δεν αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και ταυτόχρονα δεν αποδυναμώνει και το κατηγορητήριο που αναμένουμε με πολλή αγωνία, όπως μας δήλωσε η αξιότιμη κυρία εισαγγελέας, αύριο να ξεκινήσει την ανάγνωσή του.
4: Αύριο ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έδρα αναμένεται να αποφασίσει επί των αιτημάτων. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου με την εξέταση των μαρτύρων.
0: Στη σύλληψη τώρα του περιβόητου του Έντικ, εδώ πάμε, που φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής ομάδος και ηθικός αυτοργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού του Λεωνίδα, προχώρησαν οι αρχές στο Ντουμπάι. Είχε προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, εάν συλληφθεί ο άνδρας αυτός, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, που αναζητείται, αλλά ως Ρώσος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το ρεπορτάζ.
8: Μετά από περίπου ένα μήνα, η ελληνική αστυνομία έλαβε απάντηση στο αίτημα που είχε υποβάλει στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία φέρεται ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία για την σύλληψη των δύο κακοποιών στο Ντουμπάι με βάση τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν τον Έντικ, την αποκαλούμενη φωνή από το Ντουμπάι, ως φερόμενο εντολέα εκτέλεσης ηγετικών μελών της Greek Mafia, και τον πρωτοπαλή καρότο, τον 43χρονο αποκαλούμενο Λεωνίδα, για συμμετοχή στις δολοφονίες του Γιάννη Καφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη. Να τονίσουμε ότι έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για την έκδοση των δύο κακοποιών στην Ελλάδα, όμως όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, δεν υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχαν ξανασυλληφθεί τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και παρά τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών δεν είχε επιτευχθεί η έκδοσή τους στην Ελλάδα. Αξίζει τώρα να σημειωθεί ότι στις αρχές Ιουλίου είχε φτάσει στην ελληνική αστυνομία έτοιμα από τις ρωσικές αρχές, με το οποίο ζητούσαν πληροφόρηση σε περίπτωση σύλληψης του Έντικ, καθώς ανέφεραν ότι είναι στόχος εκτέλεσης συμβολέων θανάτου σε διάφορες χώρες και αποτελεί Ρώσο υπήκο. Θέλαν λοιπόν ενημέρωση οι ρωσικές αρχές σε περίπτωση σύλληψης.

0: Καλό πρωινό, Αντώνης Βαλακουτής, να σε καλά. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην Αφροδίτη από τα Βρελίσια. Καλημέρα κυρία Αφροδίτη μας, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, πάντοτε εδώ σταθερές. Ο Στέφανος από το Γιάρακα επίσης, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και για πάμε λίγο στα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί και οι Γάλλοι, διότι 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό απέχει το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που μένεται ανεξέλεγκτη στην Γαλλία, χώρα χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 805.000 κατοίκους της πόλης. Η μάχη συνεχίζεται. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά παραμένει επικίνδυνη, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων στο κέντρο επιχειρήσεων πυρόσβεσης και διάσωσης του Μπορντό. Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, διότι πρέπει να προσπαθήσουμε και να ψατεύσουμε, να προσαρμοστούμε επίσης στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. Πάντως βγαίνει ο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, κάτι το οποίο θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την δράση των πυροσβεστών. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες δήλωσε ότι αναμένεται και αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Πάνω από 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους και σε Ισπανία και Γαλλία, όπου συνεχιζόμενες πυρκαγιές έχουν προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη σε καιρό ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Μας περιμένουν δύσκολες ώρες, περίπλοκες ώρες. Θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας σε λίγες ώρες για τις επόμενες ημέρες. Η μετεωρολογική υπηρεσία θα ανακοινώσει νέο κύμα καύσεων σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο. Γι' αυτό προτρέπω όλους τους πολίτες σε όλη τη χώρα να επιδείξουν εξαιρετική προσοχή και πρόληψη.
1: Comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
0: Και στη Σκωτία τώρα, εδώ και 12 μέρες, φωτιά και οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands της Σκωτίας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Εθνικό Πάρκο Κέρνγκορνς έχει κάψει δάσους με πεύκα τουλάχιστον 300 ετών. Τουλάχιστον ένα χωριό εκενώθηκε, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι και μήνες, μέχρι να σβήσει η φωτιά.

0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Σε ομιλία του στο Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει δραστικά την ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάζει μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική και στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για την πολιτική που ακολουθούσε απέναντι στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν αντιμετωπίζεται με πολιτική κατευνασμού ή οικονομικά ανταλλάγματα. Η στρατιωτική πίεση ήταν εκείνη που ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ σημείωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό θα εκλειφθεί ως κλιμάκωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρουν, ένας τέτοιος αποκλεισμός χαρακτηρίζεται παράνομος και συνιστά περαιτέρω όξυνση της έντασης. Ο Τραμπ τώρα μίλησε και για την Τουρκία και είπε ότι υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν θα μου επαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αυτή η χώρα ήταν ένα σπουδαίο σύμμαχός τους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ως φίλο. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κανείς δεν μου επαγορεύει, όπως είπαμε, τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ρωτήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν εάν οι ρωσικοί δορυφόροι βοηθούν την Τεχεράνη σε επιθέσεις στην Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των κρατών του κόλπου και των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει βοηθήσει το Ιράν στις επιθέσεις του. Τώρα στις ΗΠΑ και συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στις κινήσεις και βεβαίως και στην αντίθεση, όπως είπαμε, και του Ισραήλ για την πώληση και για τη διαδικασία των F-35 στην Τουρκία. Επτά άνθρωποι τώρα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επλεγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία, όπως αναγκαίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, σε ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, ουκρανικό μη επανδρομένο εναέριο σύστημα έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πάμε τώρα στο Deutsche Welle, διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει αλλάξει τον ηγέτη του, τον αρχηγό του στρατού, ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Ουκρανίας άλλαξε των όπλων δυνάμεων. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του Deutsche Welle.
1: Όταν δύο συνεργάτες σου διαφωνούν, είσαι υποχρεωμένος να διαλέξεις τη μία πλευρά, δήλωνε πριν από μερικές ημέρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αφορμή η ανοιχτή διαφωνία του Υπουργού του Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο πρώτος, 35 και εξαιρετικά δημοφιλής, θεωρείται πνευματικός πατέρας του πολέμου των drones που έφερε αισιοδοξία και επιτυχίες σε Ουκρανία και συμμάχους. Ο άλλος, 60 και κλασικός στρατιωτικός της παλιάς σχολής, πίστευε στη δύναμη της ισχύος στο έδαφος. Η διαφωνία τους κατέληξε δημόσια και ο Ζελένσκι πράγματι διάλεξε πλευρά. Αυτή του Σίρσκι, αποκαθιλώνοντας τον υπουργό του. Αποδείχτηκε μια όχι και τόσο σοφή επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και κατέβασε Ουκρανούς στους δρόμους. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέκυψε σε αυτή την πίεση του δρόμου και αποφάσισε τελικά να αντικαταστήσει και τον Σίρσκι με έναν πολύ νεότερό του και επίσης δημοφιλή στρατιωτικό. Τον 43χρονο Μιχαήλ Νταπάτρη, γνωστό και ως ήρωα της Μαριούπολης λόγω της στάσης του στη σύγκρουση του 2014 και ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στο πνεύμα του Φεντόροφ. Για πολλούς, ο Ζελένσκι προσπάθησε να διορθώσει το πρώτο λάθος με ένα δεύτερο, δείχνοντας αναποφάσιστος και μάλλον αποπροσανατολισμένος σε μια φάση που η εικόνα που προσπαθούσε να μεταδώσει ήταν αυτή των επιτυχιών στο μέτωπο. Αλλά αν είσαι ικανοποιημένος με την εξέλιξη στο μέτωπο, δεν διώχνεις και τον υπουργό και τον αρχιστρατηγό σου, λέει η κοινή λογική. Αντιθέτως, με τις δύο επιλογές του, ο Ουκρανός πολιτικός έδειξε να μην ξέρει τι ακριβώς θέλει. Τώρα, σε μια προσπάθεια να μειώσει την αρνητική εικόνα, μιλά για ριζική ανασυγκρότηση και αλλαγή της σχέσης Υπουργείου Στρατιωτικού Επιτελείου. Και στις δυτικές πρωτεύουσες, πρωτίστως στο Βερολίνο, βασικό υποστηρικτή του Ουκρανικού αγώνα, κυριαρχεί μάλλον αμηχανία και η ελπίδα η κρίση να ξεχαστεί γρήγορα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι προβληματίζει με επιλογές προσώπων. Όμως εδώ δεν πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά για την επιλογή της στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει απέναντι στη Μόσχα, καθώς πολλοί έλπιζαν ότι αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να είναι το τελευταίο του πολέμου. Η στήριξη που απαρέγκλιτα και χωρίς υποσημειώσεις δηλώνουν συχνά οι Ευρωπαίοι ότι συνεχίζουν να δίνουν στον πρόεδρο της Ουκρανίας, αντί να τον κάνει να αισθάνεται πιο σίγουρος, τον παρασύρει συχνά να σπάει γυαλιά, χωρίς λόγο. Μετά από 4,5 χρόνια πολέμου, με όλους τους πρωταγωνιστές, αλλά και τους υποστηρικτές και ακόμα και τους απλούς παρατηρητές εξουθενωμένους, αυτό κάποια στιγμή θα μπορούσε να αποδειχτεί καταστροφικό, όχι μόνο για τον Ζελένσκι, αλλά δυστυχώς και για τη χώρα του. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: είμαστε. Καλημέρες, καλό καλό πρωινό και να περάσουμε έτσι σε διαφορετικό περιβάλλον, διότι σε έναν κόσμο πραγματικά που αλλάζει, οι σπουδές νομικής χρειάζονται ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, ευρωπαϊκή αντίληψη και διεθνή προοπτική. Η νομική λοιπόν σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον διεθνή επιστημονικό διάλογο με ακαδημαϊκούς που παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σε σημαντικά συνέδρια στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Αυτή λοιπόν η εξωστρέφεια αντανακλάται και στις σπουδές. Οι φοιτητές λοιπόν σπουδάζουν ελληνικό δίκαιο σε ένα σύγχρονο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον με έμπειρο διδακτικό προσωπικό, ολοκληρωμένη φοιτητική υποστήριξη και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε Ελλάδα και Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε, να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ό,τι σας ενδιαφέρει. euc.ac.cy, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν σας τα προσφέρει. Δείτε, μπείτε και βεβαίως εξερευνήστε. Μένουμε στα διεθνή ρεπορτάζ, κάτι το οποίο αντανακλάται και κάτι το οποίο το βλέπουμε και εδώ. Το πόσο δύσκολο είναι και το πόσο ακριβά είναι πλέον και τα ενίκια γενικότερα, τόσο για μια οικογένεια αλλά και επίσης και τα φοιτητικά. Πόσο δύσκολο είναι η φοιτητική στέγη, πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος ένα σπίτι, μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, οτιδήποτε άλλο, κάποιος μόνος του επίσης να βρει. Τι συμβαίνει όμως στην Γερμανία, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται στην ατμομηχανία της Ευρώπης, στην οικονομική δύναμη. Πάλε ποτέ. Όλα αυτά βεβαίως έχει και την αξία και τη σημασία. Ρεπορτάζ από το Deutsche Welle.
1: Τα ενίκια στη Γερμανία έχουν γίνει απλησίαστα για πολλούς και κυρίως για τους φοιτητές. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, οι φοιτητές στη Γερμανία που δεν μένουν πλέον με τους γονείς τους ξοδεύουν κατά μέσο όρο το 54% του εισοδήματός τους για στέγη. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού δεν ξεπερνά το 24%. Σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της οικονομικής διαχείρισης, όταν κάποιος αναγκάζεται να ξοδεύει για ενίκιο πάνω από το 1/3 του καθαρού εισοδήματός του, τότε υπάρχει πρόβλημα ή τουλάχιστον απαιτείται σοβαρή οικονομία στα υπόλοιπα έξοδα. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν ένας φοιτητής αποφασίζει να μείνει μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση διαθέτει το 56% του εισοδήματός του για στέγη. Το ποσοστό μειώνεται στο 49% όταν αποφασίζει να συγκατοικήσει. Κάτι είναι κι αυτό. Πάντως, κατά μέσο όρο, το μηνιαίο φοιτητικό εισόδημα στη Γερμανία δεν ξεπερνά τα 963 ευρώ. Σε αντίθεση με το παλαιότερο ίσως στερεότυπο που ήθελε τους φοιτητές να γλεντοκοπούν με χρήματα που τους στέλνουν οι γονείς τους, η στατιστική μας λέει ότι σήμερα το 45% του φοιτητικού εισοδήματος στη Γερμανία προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, πολλοί φοιτητές είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους προκειμένου να βγάλουν τα έξοδά τους. Μόλις το 29% του φοιτητικού εισοδήματος αποδίδεται στην οικονομική στήριξη που εξασφαλίζουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς. Ένα ποσοστό 14% προέρχεται από κρατικές υποτροφίες, τις γνωστές BAföG, οι οποίες χορηγούνται όχι με κριτήρια βαθμολογικών επιδόσεων, αλλά με εισοδηματικά κριτήρια. Την υποτροφή αυτή λαμβάνουν σήμερα περίπου 613.000 νέοι και νέες που σπουδάζουν ή κατέχουν μια θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων 30 ετών, ίσως γιατί το ποσό της υποτροφίας θεωρείται πλέον εξαιρετικά χαμηλό. Προημερών πάντως, οι συγκυβερνώντες χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν να αυξήσουν το ποσό της υποτροφίας από το καλοκαίρι του 2027.
2: Νομίζω

αυτά με τον Παπάζο και το ατελιέ του. Ολοκληρώνουμε το δύο ώρα μας. Εδώ ο Πολυλογάς, ήδη το λαγούμι ξεκίνησε. Θα φτιάχνει εδώ η Λία στα και τρεις ώρες. Καλά, δεν τελειώσαμε. Προφανώς. Η Μεράνια θα έρθει με το αναλυτικό μαγκαζίνο των 7, με 7 και 4, 7 και 16 και 17. Ο Γιώργος Φάλτης στον αέρα μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε, 10 ώρα θα μάθει και την θερμοκρασία από τη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο που θα είναι εδώ 10 με 12. 12 ο Δημήτρης Τούμπος μόνος του, το έτερο νήμιση λείπει διακοπές. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν όλο.
4: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ινοποιός διαφορά.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
12: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
11: Electroteam Marketos.
12: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
12: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
11: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχογράφων.
12: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
12: και κινητό 6977-42-1078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
11: Κινηθείτε.
12: Προς το συμφέρον σας.
11: Προς το συμφέρον σας.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: βιομηχανικές επιχειρήσεις θα επαναληφθούν σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 4 ντρόνς φέρεται να έπληξαν περιοχές κοντά στην Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, συμπεριλαμβανομένες και της περιοχής κοντά στο αμερικανικό προξενείο. Ταυτόχρονα, ιρανικό πρακτορείο ανέφερε ότι επίθεση κοίτασμα φυσικού αερίου στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Η Τουρκία υπήρξε καλός σύμμαχος. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters, ερωτηθεί σχετικά με την αντίθεση του Ισραήλ στην πόλη των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Για δύσκολη φωτιά λόγω της φύσης των υλικών έκανε λόγο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός.
14: Μια ωραία εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης η οποία συνέβη στον χώρο του εργοστασίου και οι αναφορές κάνουν λόγο ότι δημιουργήθηκε και σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα λόγω ύπαρξης ηλεκτροσυγκόλησης στον χώρο του εργοστασίου. Έχασε τη ζωή του ο συμπολίτης μας, ο οποίος να πληροφορήσει ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής.
13: Για τη φωνική έκρηξη μίλησε και ο αναπληρωτής δήμαρχος Κορινθίων Χριστός Μελέτης. Να ακούσουμε τι είπε.
15: Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος. Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Φυσικά σήκωσε μια τεράστια φωτιά, μια τεράστια φλόγα σε ένα εργοστάσιο οξοποιίας που είναι εδώ, παρασκευάζει ξύδι. Το οποίο μέσα σε αυτό, να ξέρετε, το περιεχόμενό του έχει και 15% ενόπλημα και αυτό δημιούργησε και το πρόβλημα.
13: Εξαρτάθηκε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και δασονόμος. Είχαν εισπράξει παρανόμως τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις, ενώ ένας από τους κατηγορουμένους κατά το έτος 2025 υπέβαλε δήλωση για 460 εγωπρόβατα. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε εγωπρόβατα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων, που απολογούνταν μέχρι αργά χθες το βράδυ, ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη με τις πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις που χορηγούνταν κατά παραγγελία και αμοιβή. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 20.000 ευρώ. Ελεύθερος με τους ίδιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες μετά την απολογία του και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μένονται τα πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλώσα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως ανέφερε, όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. 9 στις 10 φωτιές προκαλούνται από τον άνθρωπο και οφείλονται σε απροσεξία, πρόσθεσε. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις χθες με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα, να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται.
16: Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Ανάλλας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της με τους γρηγορότερους ρυθμούς στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ και είμαστε μια χώρα η οποία έχει την δυνατότητα ακριβώς μέσα από αυτή τη σωστή και συνετή δημοσιονομική πολιτική να έχει και κάποιον περιορισμένο χώρο και να στηρίζει την κοινωνία απέναντι σε έκτακτες κρίσεις όπως αυτήν την οποία αντιμετωπίζουμε.
13: Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
17: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 26 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
13: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο των μέτρων που αφορούν τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, αφήσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που η διεθνής κατάσταση παραμείνει δύσκολη, δεν αποκλείεται να απαιτηθεί παράταση αντίστοιχων μέτρων και μετά τον Αύγουστο. Να ακούσουμε τον κύριο Θοδωρικάκο.
18: Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους, στη Μέση Ανατολή και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
13: Υποχωρούν εντωμεταξύ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent κινείται στα 87 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Η συνάντηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ, η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην επίθεση κατά του Ιράν, δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην ατζέντα υπάρχει και το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Ο Τραμπ ρωτήθηκε χθες σχετικά και είπε ότι οι ΗΠΑ θα πουλήσουν σε όποιον θέλουν. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε χαρακτηριστικό Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ που κυκλοφόρησε στο Ιράν και έγινε ευρέως γνωστό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το βίντεο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια το πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η δολοφονική επίθεση εναντίον της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υλικό το οποίο αποδίδεται στο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, πιθανά σενάρια επιθέσεων αλλά και απειλητικές αναφορές για το γιο της, Μπάρον Τραμπ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων σε κοινότητες κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ, το ουκρανικό ντρόν έπληξε εμπορική εγκατάσταση, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας ακόμη δύο. Στη σύλληψη του περιβόητου Έντικ, που φέρεται ως ο αρχηγός εγκληματικής ομάδας και ηθικός αυθουργός εκτελέσεων μελών της λεγόμενης Greek Mafia, καθώς και του υπαρχηγού, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Είχαν προηγηθεί σειρά ενταλμάτων των ελληνικών αρχών. Την δύο ώρα, οι ρωσικές αρχές απέστειλαν έγγραφο στο Ντουμπάι, προκειμένου, αν συλληφθεί ο άνδρας, να μην σταλεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που αναζητείται, αλλά ως Ρώσπος πολίτης να μεταφερθεί στη Ρωσία για φύλαξη. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν κατόπιν συνεννόηση με τον Ντουμπάι να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 28χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον δολοφονήσει.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πολύ κοντά στην απόκτηση του Λόβρο Μάγερ βρίσκεται η ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Wolfsburg για την απόκτηση του κράτη μέσου έναντι του ποστών 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορντέκα. Στη Χάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο διεθνής τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει σήμερα το νέο συμβολαιό του με την αγγλική ομάδα. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής. Θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με το γερμανικό σύλλογο και η Γκένκ θα εισπράξει το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Να ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
22: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
13: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
23: Sky 100,3.

0: το κλέβει τώρα.
1: Το τραγούδι δεν μπήκε επίτηδες. Μπήκε επίτηδες, δεν μπήκε τυχαία. Σωστότερα, καλημέρα σας. Διότι ξέρετε την ιστορία, λέει. Εντοπίσαν έναν οδηγό, λέει, τραμ, ο οποίος ήταν, λέει, με το τσιγάρο στο χέρι και χωρίς παπούτσια. Τώρα με τα κινητά, λάθος κίνηση, τον κράτσανε, το ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα, τον εντοπίσανε και υπήρξαν, λέει, από ό,τι καταλαβαίνω, τα δέοντα από την υπηρεσία. Μα είναι δυνατόν. Με τσιγάρο και με, πώς το λένε, και χωρίς παπούτσια και με σηκωμένα τα πόδια. Όση ζέστη και να κάνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, είπαμε. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Έτσι δεν είναι? Τι λέτε κι εσείς? Πώς το βλέπετε, δηλαδή, το πράγμα? Είναι σαν να πας στη δουλειά, τέλος πάντων, και να πας με τη σχετική χαλαρότητα που μπορεί να έχεις, εφόσον έχεις επαφή και με τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Sky 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι 28η ημέρα του Ιουλίου και τον τρώμε κι αυτόν. Σήμερα είναι του Ακάκη, μην ξεχνάς τα μακαρόνια. Όχι, είναι διαφήμιση, μην το πω. Λοιπόν, αλλά λέω, ρε παιδί μου, άμα είναι καλή διαφήμιση, ε. Είναι Ακάκιος Ακακία, Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντίνα, διότι είναι της Οσίας Ειρήνης, ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου, από ό,τι βλέπω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Ο ήλιος έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του από τις 6 και 25 και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9 παρά 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και πριν από κάνα 20 λεπτό επέστρεψε το περίφημο αεροσκάφος που σας είπα, που έκανε μια δοκιμαστική πτήση από την Τουλούζη στο Σίδνεϊ. Επέστρεψε, λέει, παρακαλώ πάρα πολύ, 19 ώρες πτήση. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 19 ώρες. Για να ξεκινήσουν, λέει, πτήσεις οι οποίες θα γίνονται. Το μεταξύ, κάπου διάβαζα έτσι ένα αφιέρωμα που λέει ότι έρχονται καινούργια αεροσκάφη, καινούργιοι κινητήρες κλπ. Που θα κάνουν το Λονδίνο, Νέα Υόρκη σε κάνα τρίωρο, λέει. 2,5-3 παρά. Θυμάστε τα άλλα, τα Concorde που είχαμε, αλλά για τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους λόγους αποσύρθηκαν. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Είμαστε εδώ και να κάνουμε παρέα. Έχουμε πολλούς καλεσμένους για τη σημερινή ημέρα και πολλά θέματα, η αλήθεια είναι, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και θα τα συζητήσουμε. Λέω να ξεκινήσω με μια καλή είδηση, γιατί μου κάνετε και παράπονα και ορθώς κατά την άποψή μου. Α, σωστά. Πριν να πω λίγο για τα της κίνησης, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης και είμαι Κολιομιχάλης τώρα, ξέρετε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, εντάξει, το λιμάνι του Πειραιά, τα κλασικά. Πρωί-πρωί έχουν πάει συνάδελφοι και τραβάνε, πώς το λένε, δηλώσεις από τους χαρούμενους που φεύγουν για διακοπές, και καλά κάνουν. Άρα πέριξ του λιμένος, λόγω της αναχώρησης των πλοίων, έχει κίνηση, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εκεί το δαχτυλίδι του λιμανιού του Πειραιά έχει καταγραφεί, από ό,τι βλέπω, και ένα ψηλό τροχαίο εκεί. Αναφορικά με το ποτάμι, καλά είναι τα πράγματα, δόξα το μεγαλοδύναμο. Στην κάθοδο βλέπω λίγο κινησούλα, εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι ή όχι. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα και επανέρχεται μια ανάσκηση της κυκλοφορίας στο ύψος περίπου της Λένορμαν. Αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο? Όχι, όχι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τα πράγματα είναι πολύ καλά στη λεωφόρο Αθηνών. Εξαιρετικά, θα έλεγα. Άρα έχετε φύγει. Μπράβο σας, παιδιά. Σας ζηλεύουμε, να ξέρετε. Η παραλιακή τη βλέπω γενικά καλά. Η Κηφισίας δεν έχει τίποτα, ούτε η διάνοδος ούτε η κάθοδος επί της ουσίας. Είχε κάποια έργα εκεί στο President την ώρα που ερχόμουν εγώ. Νομίζω ότι θα τα έχουν ανοίξει τώρα. Κάτι σκάβανε εκεί πέρα, κάτι περνάγανε, κάτι αγωγούς, κάτι δίκτυα, κάτι οπτικές ίνες. Ελπίζω να τα έχουν κλείσει, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας είναι μία, κυρίες και κύριοι, και έρχεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου χθες ανακοίνωσε προσωρινά στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παναγιώτη. Λοιπόν, μετά από χρόνια έχουμε αύξηση 57 γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Και τα προηγούμενα χρόνια, λέει, πάλι ήμασταν αρνητικοί. Έτσι, 57 περισσότεροι, εκ των οποίων, να ξέρετε, από συνολικά σχεδόν 16.000 μωρά που γεννήθηκαν, 8.200 αγόρια, χοντρικά σας τα λέω, 7.800 κορίτσια. Εντάξει, αυτό κάτι λέει, ρε παιδί μου. Βέβαια, εντάξει, δεν θέλω να πάω στα άλλα τα αρνητικά, για να δω και τις περιοχές. Είχε πολύ ενδιαφέρον και οι περιοχές, να ξέρετε. Λοιπόν, πόπο κορίτσια, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ναι, όχι κορίτσια, που έχει πολλά κορίτσια, κορίτσια είναι στη Θεσσαλία, παιδιά, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, Και στο νότιο Αιγαίο βλέπω κορίτσια. Περισσότερα κορίτσια από τα αγόρια. Έχει όμως πολύ έτσι αισιόδοξο μήνυμα αυτό και το κρατάμε γιατί μακάρι. Εν τω μεταξύ έβλεπα και κάποια στοιχεία σχετικά με τα με νέα δεδομένα που ήρθαν με νομοθετική ρύθμιση γύρω από τα ζητήματα της μητρότητας. Θα τα πούμε μέσα στην πορεία της εκπομπής. Θα κάνουμε και σήμερα παρέα έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 10. Αυτό θα γίνει όλη την εβδομάδα. Λοιπόν, διευρύνεται λοιπόν η προστασία της μητρότητας. Προσαρμογή της χορήγησης ειδικής άδειας μητρότητας, λέει, για θετές μητέρες. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σε μητέρες που έλαβαν την άδεια μητρότητας ως ανάδοχες, αλλά στη συνέχεια, λέει, υιοθέτησαν το παιδί. Ειδική παροχή χορήγησης.

Θα κουβεντιάσουμε με τους εκπροσώπους των πολυτέκνων. Θα μου πεις γιατί ψάλτη; Διότι είδα στον κυριακάτικο τύπο καταχώρηση της ανώτατης νομοσπονδίας πολυτέκνων Ελλάδας για μια σειρά, λέει, δίκαιων ετοιμάτων από την πλευρά των πολυτέκνων εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μουρμουρίζουν οι πολυτέκνοι. Θα τα πούμε αναλυτικά. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, οι ειδήσεις που κυκλοφορούν και τις ξέρετε και τις ξέρουμε και θα πούμε και πέντε πράγματα παραπάνω, δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξος εδώ που τα λέμε. Και αναφέρομαι, ας πούμε, δεν μιλάω μόνο για τις πυρκαγιές εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων και στη Σκωτία τώρα. Φωτιά σε Σκωτία. Καίγεται, λέει, τα Highlands. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι ο πλανήτης. Και όταν μιλάω ότι είναι ιστορικές οι συνθήκες τις οποίες περνάμε, αυτό είναι κυριολεκτικό. Τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Ενδεχομένως να μην το συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αλλά το γεγονός ότι ο πλανήτης εκπέμπει αυτό το περίφημο SOS είναι δεδομένο. Σας έλεγα για το γεγονός ότι εδώ στα Βαλκάνια, λέει, στερεύουν ποτάμια, ποτάμια τα οποία ουσιαστικά ήταν δρόμοι για την κεντρική Ευρώπη. Φωτιές, σας έλεγα για καταστροφές εκεί στην Ισλανδία, όχι ναι, στην Ισλανδία, από παγόβουνα τα οποία διαλύονται από τη ζέστη. Και επειδή μιλάω για τη ζέστη, η Δυτική Μεσόγειος, λέει, βράζει νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στη θάλασσα. Στις 23 Ιουλίου η μέση θερμοκρασία, λέει, στην επιφάνεια της θάλασσας στη Δυτική Λεκάνη της Μεσογείου 28,2 βαθμούς Κελσίου, νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας. Ενώ στα ρηχά νερά ανοιχτά της Τινησίας ο υδράργυρος, κυρίες και κύριοι, τοπικά εκτοξεύεται, λέει, πάνω από τους 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη θάλασσα, ξαναλέω. Βράζει το νερό. Τροπική θάλασσα. Από την αρχή του χρόνου η θερμοκρασία, λέει, της θάλασσας βρέθηκε πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 91-20 για 202 μέρες. Και κάτω από αυτόν τον μέσο όρο μόλις, λέει, 3 μέρες. Το 2026, που κλείνουμε τον 7ο μήνα, έχουν ήδη καταγραφεί 34 ημερήσια ρεκόρ ζέστης και κανένα ρεκόρ ψύχους. Εμείς εδώ στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά προφανώς το λίγο καλύτερα δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Γενικότερα δεν είμαστε και στα πάρα πολύ καλύτερα, πρέπει να πω. Βέβαια, η επικαιρότητα κυριαρχείται από το περιστατικό που είχαμε στα εξαμήλια Κορινθίας χθες το μεσημέρι, εκεί γύρω στη 1:30, όπου μία έκρηξη που ακούστηκε, λέει, σε μία απόσταση 15 χιλιόμετρων πέριξ του συσκευαστηρίου ξυδιού στα εξαμήλια, είχε ως αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος 67 ετών να χάσει τη ζωή του. Έχουμε ήδη τρεις συλλήψεις: τον ιδιοκτήτη 47χρονο, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, και αυτό 46 ετών. Όμως, επειδή ρώτησα κάποια πράγματα και διαπιστώθηκαν και κάποια ζητήματα εκεί, πάλι υπήρχαν κενά σε μια επιχείρηση που έχει έφλεκτα υλικά και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και εκεί κάνανε εργασίες, λέει, αν καταλαβαίνω καλά, οξυγονοσυγκόλησης. Κάπου υπήρξε διαρροή, κάπου κάτι άλλο έγινε, με αποτέλεσμα ένας ακόμη εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του. Και εδώ αρχίζουν τα γνωστά και μη εξαιρετέα ερωτήματα. Θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί αυτό το δυστύχημα; Άνθρωποι του χώρου της ασφάλειας εργασίας λένε προφανώς ναι, αρκεί να υπήρχε εκείνη η μέριμνα που έπρεπε να υπήρχε. Σε μια επιχείρηση που γενικά μαθαίνω οικονομικά πήγαινε πάρα πολύ καλά. Με περισσότερο τζίρο, περισσότερα κέρδη κλπ. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό; Όλα έχουν σχέση.

0: Ξέρετε, να σας πω την αλήθεια, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, δεν κλείνει τόσο εύκολα. Σκεφτείτε, μόνο αυτό σας λέω. Τώρα τα λέμε και πάμε στη δουλειά μας, ερχόμαστε, είμαστε εκνευρισμένοι, φτώ, κάνει ζέστη κλπ. Ένας άνθρωπος έφυγε από τον κόσμο, ξαφνικά πήγε το πρωί για δουλειά και δεν γύρισε. Δεν είναι απλό. Το λέμε και περνάει, αλλά δεν είναι απλό. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700 διαφημίσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, πλάς νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξεδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουν συλληφθεί ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Επιχείρηση επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού αναλαμβάνει αυτοπροσώπος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, ο οποίος έφτασε χθες στην Κύπρο. Σήμερα θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν, ενώ αύριο θα υπάρξει κοινή συνάντηση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρήνα μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Την κρισμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλών βρίσκεται και το θέμα της πόλης αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου διαφωνεί. Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με το Reuters. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα. Στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχουμε δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες έγιναν στην Κίνα πριν από περίπου μία ώρα, με μια διαφορά περίπου 15 λεπτών η μία από την άλλη. 5,8 και οι δύο αυτές ισχυρές σεισμικές δονήσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Ισχυρή σεισμή, 5,8 ξαναλέω. Για να δούμε τι θα βγάλει τώρα αυτή η ιστορία. Άλλο θέμα που θέλω να κρατήσουμε από την επικαιρότητα βεβαίως είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επίσκεψη του γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, έφτασε χθες το βράδυ στην Κύπρο από το Λίβανο, από τη Συρία μάλλον, όχι από το Λίβανο από ό,τι μαθαίνω. Και θα έχει σήμερα συναντήσεις κατά μόνας με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τον επικεφαλής του Τουρκοκυπριακού, των κατεχομένων για να το πω σωστότερα. Και το βράδυ θα έχουν δείπνο και οι τρεις μαζί και θα γίνουν και δηλώσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, την αυριανή μέρα από τον Γενικό Γραμματέα. Κύριος Γκουτέρες, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, κάνει μια προσπάθεια. Βεβαίως υπάρχουν δύο διαφορετικές, τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος. Άλλη θεώρηση έχει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και άλλη θεώρηση έχει, έχουν τα κατεχόμενα υπό την εποπτεία, την πλήρη εποπτεία της Άγκυρας. Στην παρούσα φάση αυτό λέει που έχει ενδιαφέρον σύμφωνα με τις διαρροές είναι να υπάρξουν κάποια κίνητρα τα οποία, προσέξτε, να επιτρέψουν εντός αγωγικών να υπαναχωρήσει, λέει η τουρκική πλευρά, σε αυτό που λέει μονίμως περί ανεξάρτητων δύο κρατών και δημιουργώντας ουσιαστικά ενδεχομένως κάποια αντίβαρα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που κάνει, λέει, η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πεις πως συνδυάζονται τα δύο πράγματα. Προφανώς και συνδυάζονται, γιατί εκεί υπάρχει και η λογική της Άγκυρας ότι όλα πρέπει να μπουν πάνω στη ζυγαριά προς όφελος της Τουρκίας. Για να δούμε. Δεν υπάρχει αισιοδοξία μεγάλη. Εγώ αυτό κατάλαβα από συνομιλίες που έκανα με κάποιους ανθρώπους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά ξαναλέω, το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επισκέπτεται την Κύπρο στην προσπάθεια κάτι να γίνει, είναι αυτό που λέμε ενδεχομένως συγκρατημένη αισιοδοξία. Ενδεχομένως. Τώρα, από την άλλη μεριά, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στην Αυστρία και συνομίλησε εκεί με τον καγκελάριο, τον κύριο Κρίστιαν Στόκερ, στο Σάλτσμπουργκ, παρακαλώ πάρα πολύ. Δύο πράγματα κουβέντιασαν μεταξύ τους οι δύο ηγέτες με πολύ ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές. Το ένα είναι το ζήτημα το ενεργειακό, του κόστους. Εκεί ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα αναφορικά με το πόσο, πώς θα το πω τώρα, γυμνή είναι η Ευρώπη όταν υπάρχει κρίση η οποία επηρεάζει τις διεθνείς τιμές και τις πρόχνει προς τα πάνω. Και το άλλο θέμα είναι το μεταναστευτικό. Στο μεταναστευτικό που υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά, την Πέμπτη θα έχουμε στην παρέα μας και θα κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό τον αρμόδιο. Όσον αφορά των καυσίμων, η είδηση που κυριαρχεί σήμερα είναι ότι φρέναρε, λέει, η κατανάλωση καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Μάλιστα, τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ουσιαστικό. Γιατί λοιπόν, αφού υπάρχουν, και το λένε οι βενζινοπόλες, το φωνάζουν οι πρατηριούχοι, ότι ρε παιδί μου, είναι ακριβά τα καύσιμα, δεν αγοράζει ο κόσμος. Πηγαίνει σε πεπερασμένες ποσότητες. Γιατί λοιπόν δεν κάνουμε την κίνηση για ένα μήνα, όχι πολύ, να ρίξουμε κατά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τέλος πάντων το ΦΠΑ που υπάρχει στα καύσιμα, μπας και αναθερμανθεί η σχέση αυτή. Η σχέση, εννοώ, της μεγαλύτερης αγοράς ποσότητας καυσίμων. Εκεί θέλω να καταλήξω. Διότι τα 211 εκατομμύρια ευρώ που είναι μειωμένα δημιουργούν μια τρύπα. Έτσι δεν είναι, δεν είναι κατανοητό. Θυμίζω ότι ανακοινώθηκε την Κυριακή έκπτωση 10 λεπτών οριζόντια στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, δηλαδή από το Σάββατο πρώτο του μηνός, εντάξει, όχι από το Σάββατο, από τη Δευτέρα, από την Τρίτη, ανάλογα με το πότε θα πάρουν καύσιμα τα πρατήρια, θα έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Που έχω ξαναπεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα του πληθωρισμού. Και άκουσα χθες και τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, ο οποίος ξεκαθάρισε και είπε ότι αν έχουμε ψηλές τιμές καυσίμων, να ξέρετε ότι θα έχουμε και πληθωρισμό, πληθωρισμό, πληθωρισμό. Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς, η τιμή του Brent είναι στα 87,2,3, έχει μια υποχώρηση από το πρωί στην Ανατολή κατά περίπου 0,8%. Χθες είχαμε πάνω από 6% πτώση. Γιατί υπήρξε η απόφαση των Αμερικανών και προφανώς λόγω των δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε πάλι διαβουλεύσεις, άντε πάλι υπογραφή νέο memorandum, άντε πάλι ξέρω εγώ μήπως δεν τα βρουν κλπ. Οι Ιρανοί, βλέπω αναρτήσεις που κάνουν αξιωματούχοι στα κοινωνικά δίκτυα, πολύ επιθετικούς τους διαβάζω, θα μου πεις μπορεί να είναι και προπαγάνδα ψάλτη αυτό, δεν αμφιβάλλω. Έχουμε μπλέξει λίγο. Να ξέρετε, μου λέγει ένας παράγοντας αγοράς, θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό με καλεσμένο, το κόστος του εξαμήνου αυτού, του κρίσιμου εξαμήνου που προέκυψε μετά τις 28 Φεβρουαρίου που είχαμε την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, για τη χώρα οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Για την Ευρώπη είναι πολλά περισσότερα, προφανώς, ε! Πολλά περισσότερα. Κάπου έβλεπα χθες το γεγονός ότι οι άλλοι μπλοκαριστοί και η, πώς το λένε, και η Ερυθρά Θάλασσα, το κόστος για τη μεταφορά των καυσίμων, αν μπορούν και βγαίνουν, που φαίνεται ότι μια μικρή κίνηση υπάρχει ακόμα στα στενά του Ορμούς, που πρέπει να γίνει, λέει, κάτω από την Νότια Αφρική, θα επιβαρύνει κατά 4 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή την τιμή που βλέπετε τώρα, ξέρω εγώ, και που συμφωνείτε και λοιπά, 87, θα είναι 91 δολάρια. Θα μου πεις, αυτό σε μαράνα ψάλτη? Ενδεχομένως όχι, αλλά θέλω να πω. Λοιπόν, τώρα βγήκε ο κύριος Αθμάτογλου, πολύ ωραία, μια χαρά μας κολλάει, οπότε πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον πρώην πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων, τον Γιώργο Ασμάτογλου της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων, για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι μετακινήσε τώρα, αλλά σας φέρνω τα πάνω κάτω.
1: Όχι,
0: τι να
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, μια χαρά είμαστε.
0: Να σας πω, πόσο, 87.
1: 84 μισό αυτή τη στιγμή κινείται.
0: Ναι, 84, ναι.
1: Με ένα δείχνει καθοδικό, δεν ξέρω, θα δούμε που θα φτάσει, που θα κλείσει πάλι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αλλά και χτες σε αυτά τα επίπεδα εκκινείται. Άρα λοιπόν είναι μια σταθερότητα στις δύο μέρες αυτής της διεθνής τιμής του αργού.
0: Θα προλάβουμε τις τιμές με το κατοστάρικο ή με το 84.
1: Τις τιμές θα τις προλάβουμε με το 84,5, αυτό με το 85.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό γιατί θα δούμε το δεκάλεπτο, έτσι, στο πετρέλαιο.
0: Καλά, θα το δούμε την Παρασκευή, το Σάββατο.
1: Ναι, ναι, αν πάει όμως έτσι σταθερά, γιατί οι προβλέψεις είναι σήμερα, ας πούμε, έχουμε μηδενική ούτε αύξηση ούτε μείωση στις βενζίνες.
0: Μάλιστα.
1: Ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο,
0: ναι.
1: Αυτό λόγω ζήτησης, όπως το λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έτσι η εβδομάδα αυτή προβλέπεται να έχει ανωδικό το πετρέλαιο κατά ένα λεπτό την ημέρα. Εντάξει, ένα λεπτό την ημέρα, τώρα τρία λεπτά μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Θα πέσει και το δεκάλεπτο. Αν έχουμε και μια μικρή υποχώρηση, ίσως μπορέσουμε και το δούμε αυτούσιο το δεκάρικο.
0: Το δεκάλεπτο να φανεί στο λίτρο.
1: Το δεκάλεπτο, ναι, αυτό να φανεί.
0: Να σας πω κάτι, ερώτημα. Πόσο κάνει τώρα το κίνηση για να καταλάβει ο κόσμος?
1: 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ, άρα θα πάει 1,90.
1: 1,90, δηλαδή 1,99, 1,98. Θα πάει 1,88,
0: ναι.
1: Ψυχολογικά, για λόγους ψυχολογίας το λέμε τώρα έτσι.
0: Ναι, συγγνώμη που θα το πω, κύριε Ασμάτογλου, αλλά δεν σωθήκαμε με 1,88. Είναι ακριβό πάλι το πετρέλαιο κίνησης?
1: Όχι, πάρα πολύ ακριβό.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε, γιατί προ πολέμου μην ξεχνάτε ότι σε λίγο
0: ήταν περίπου ένα 57, ένα 58, πώς
1: ένα είναι. 45.
0: Α, εντάξει.
1: Άρα σε προπολέμου με 75, με 77, με 78 δολάρια το βαρέλι. Ένα 45 με τα 72 δολάρια το βαρέλι προπολέμου ήταν στο 1,40.
0: Ναι. Θα το δούμε αυτό. Γιατί
1: και μην ξεχνάμε.
0: Μισό, κύριε Ασμάτογλου, γιατί λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Με 74 λοιπόν δολάρια το βαρέλι είχε πόσο, 1,40, 1,45.
1: 1,40, βέβαια. Ωραία. Τα μεγάλα
0: τώρα, σκάκια, τώρα που έχουμε 84, γιατί έχει τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Γιατί πήρε πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Γιατί πήρε μεγάλες αυξήσεις ή υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
1: Γιατί. Λόγω ζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα λεπτό συν στο πετρέλαιο και μηδέν στις βενζίνες.
0: Ναι.
1: Αύριο βλέπουμε μια μείωση στις βενζίνες και βλέπουμε πάλι ένα λεπτό στο πετρέλαιο. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο είναι αυτό που πήρε τις μεγάλες αυξήσεις. Και να πούμε και κάτι, έτσι. Είμαστε στα 2 ευρώ τώρα. Πώς είμαστε στα 2 ευρώ? Με τα 5 λεπτά της έκπτωσης του δικαστηρίου, δηλαδή. Αν
0: ναι,
1: τα,
0: σωστό,
1: τα
0: σωστό, δεν σωστό, κάνει μειώσει.
1: Θα ήμασταν 2,050.
0: Να ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Θα μου πείτε τώρα που τα ρωτάς και τι έγινε. Μπορεί να δώσουν άλλα 5 λεπτά τα δηληστήρια?
1: Εντάξει, από την κερδοφορία του μπορεί μπορούν, να δώσει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ωραία. Ένα δεύτερο. Επειδή έλεγα νωρίτερα ότι φρένανε η κατανάλωση καυσίμων, βλέπω σήμερα διάφορα ρεπορτάζ κλπ. Είμαστε λίγο κάτω λόγω των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωση 211 εκατομμύρια. Διότι είναι ακριβές οι βενζίνες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί είναι μειωμένες οι πωλήσεις μας.
0: Αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα, μειωμένη κατανάλωση, δεν παίρνει ο κόσμος καύσιμα.
1: Μπράβο, και επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου, επειδή έχει μειωθεί η κατανάλωση, ο όγκος, υπάρχουν λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, λόγω του υψηλού της τιμής του καυσίμου, έχουμε περισσότερο ΦΠΑ. Και έρχεται το ΦΠΑ τα έσοδά του και είναι πολύ περισσότερα.
0: Και υπερκαλύπτουν τη χασούρα, λέτε, του ειδικού φόρου.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Θα το πω εγώ άλλη μια φορά, δεν πειράζει. Α, το πω εγώ, α, ακουστεί, δεν έλεγε τίποτα. Άμα ρε παιδί μου, για ένα μήνα, δοκιμαστικά, μειώσουν λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα αυξηθεί η κατανάλωση, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, είναι ανάλογα το πόσο θα μειωθεί. Εάν πράγματι είναι σε επίπεδα τα οποία θα μπορεί το προϊόν να είναι ελκυστικό για την τσέπη του καταναλωτή, θα αυξηθεί η κατανάλωση.
0: Ναι, αλλά πάντως αν
1: είδατε προηγούμενα τι μου είπατε, το 2 ευρώ να γίνει 1,90 δεν μου λέει κάτι. Και μιλάμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην περιφέρεια η Ρόδος είναι 2,40. Η Αμοργός είναι 2,40 πλάς. Στις βενζίνες. Το πετρέλαιο ακολουθεί το ίδιο. Άρα λοιπόν τι να, το δεκάλεπτο, το 2,40, το 2,30 να γίνει 2,20. Το 2,20 να γίνει 2,10. Εσείς τώρα μου είπατε στο 2
0: ευρώ. Πάρα πολύ ακριβό είναι. Ακριβό είναι, ξαναλέω. Εγώ το βλέπω ακριβό.
1: Το 2 ευρώ το 1,90 δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Άρα πόσο μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Πρέπει να μειωθεί σημαντικά για να μειωθεί και ο ΦΠΑ. Ο οποίος μειούμενος ο ειδικός φόρος κατεβαίνει η τιμή και υπάρχει και λιγότερο ΦΠΑ. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το ΦΠΑ έχει υπερκαλύψει.
0: Τη χασούρα του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα. Καταλάβαμε, κύριε Ασμάτογλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τις πληροφορίες.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μάλλον πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Το ταλαιπωρούσαμε κάθε Τρίτη για να μας δώσει τις πρώτες τιμές της εβδομάδας. Γιατί σήμερα βγαίνουν πρώτες τιμές της εβδομάδας, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε και λιγάκι. Όταν μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι σχεδόν 5 λεπτά πριν από τις 8. Είναι ο Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα, Αβραάμ. Ο Αβραάμ μου λέει το δηληστήριο που έπεσε στα μάτια μου. Λέει: όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Στο Βενζινάδικο, ναι, γίνεται πλέον σύσφιξη σχέσεων. Εμείς κλαίμε, λέει, και ο υπάλληλος μας χτυπάει με συμπόνια την πλάτη στα καύσιμα. Ένας άλλος φίλος ακροατής μου λέει: αν κατάλαβα, τα καύσιμα είναι σε έλλειψη, γιατί να αυξηθεί η κατανάλωση. Σωστό. Υπάρχει θέμα όσον αφορά τις ποσότητες των καυσίμων και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι οι ειδικοί, λέει, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρουν ότι οι αντοχές της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που αφορούν τα καύσιμα εξαντλούνται, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι μέχρι τώρα είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, προσαρμόστηκε η αγορά σε κάποια πράγματα με κάποιες τρίπλες από εδώ, από εκεί, κάτι έγινε. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και ο φόβος είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η αναταραχή σε διάφορα σημεία, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη και στα στενά του Ορμούς, ξαφνικά μπορεί πάλι οι τιμές να πιέζουν σημαντικά προς τα πάνω τις τιμές. Με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου λέει: πώς το είπε ο Σταθάκης, λέει, όταν ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, οικονομικών θυμάμαι, τώρα λέει δεν μπορούμε για τη μείωση φόρων στα καύσιμα. Λέω, ρε παιδί μου, μια τρίπλα να γίνει, μια έτσι να δούμε αν θα περπατήσει. Ένα μήνα, 15 μέρες. Αν θα περπατήσει. Μπορεί να περπατήσει, μπορεί να περπατήσει όμως. Κλείνοντας, ο φίλος μου Βασίλης από την Άνδρο μου λέει το εξής για τον τουρισμό. Τα πράγματα, λέει, φέτος είναι ιδιαίτερα, λέει, αρνητικά. Δεν υπάρχει, λέει, καθόλου κατανάλωση. Τα μαγαζιά είναι όλα άδεια. Έχουν ανοίξει όλοι οι δωμάτια και έχουν βάλει, λέει, όλοι έξτρα τραπέζια και είναι άδεια, λέει. Δεν καταναλώνουν ούτε, λέει, τα τουριστικά είδη. Μιλάμε για την Άνδρο, αν καταλαβαίνω καλά. Και βεβαίως τελειώνει και ο Ιούλιος την Παρασκευή. Τι γίνεται, αναρωτιέται ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Θα έχουν ενδιαφέρον, νομίζω. Θα μιλήσουμε για τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Θα μιλήσουμε για το ζήτημα του κόστους του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πόσο έχει πληρώσει η Ελλάδα. Και μετά θα μιλήσουμε και με τους πολύτεκνους για τα παράπονά τους. Αυτά και επιστρέφουμε.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία
3: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
3: Ford,
4: Opel
3: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση ζωοκλοπές, εκβιάσεις και παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ κατηγορούνται ακόμη 2, μεταξύ των οποίων και ένας δασονόμος. Είχαν εισπράξει παράνομα τουλάχιστον 341.000 ευρώ ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα στη Γαλλία, με τις φλόγες να απέχουν 11 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό και χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους. Την κρισιμότητα της κατάστασης υπογράμμισε από τις πληγήσεις περιοχές ο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τις 6 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 162 συλλήψεις, καθώς όπως δήλωσε όλες αυτές οι πυρκαγιές δεν είναι ατυχήματα. Για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, στη Σκωτία εδώ και 12 ημέρες φωτιά και υδασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στα Highlands. Χωρίς συνένεση ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 μέχρι 161 ψήφους συγκεντρώσαν στη Βουλή προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η Ντορά Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στην πρόταση για τη μία και εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας που πρότεινε το κόμμα της. Κατά των προτάσεων της κυβέρνησης τάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε εργοστάσιο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο Πανετόλιο Τολακαρνανίας. Το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός. Σήμερα θα συναντηθούν στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή το Φεβρουάριο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χθες αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος, ενώ αποκάλεσε φίλο του Ταγί Περτογάν.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρειο ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: έκανε ζέστη χθες και θα κάνει και ζέστη και σήμερα. Καλημέρα σας, από ό,τι λένε τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ακούστε τον νωρίτερα και τον κύριο Γιαννόπουλο τι είπε στο δελτίο ειδήσεων. Αλλά από αύριο έρχονται, λέει, βοριάδες, οι οποίοι βοριάδες θα ρίξουν τις θερμοκρασίες. Χθες λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ στο Λεκανοπέδιο είχαμε την μέγιστη θερμοκρασία, την ώρα της ζέστης ας πούμε, είχε ο Άλυμος λόγω της θάλασσας 30,8 βαθμούς Κελσίου και την υψηλότερη θερμοκρασία την είχε, λέει, η Βαρυμπόμπη και το Μαρούσι, όπου τα θερμόμετρα έδειξαν 35,9, δηλαδή είχε μια διαφορά 5,1 βαθμών Κελσίου μέσα στην ίδια μητροπολιτική περιοχή. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι το παραθαλάσσιο μέτωπο είναι δροσερότερο και οι βορειότερες και εσωτερικότερες, αν μπορεί κάποιος να πει, περιοχές έχουν θερμανθεί περισσότερο. Συνολικά, λέει, 376 μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στη χώρα έδειξαν χθες θερμοκρασίες μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου. Η υψηλότερη στη Μακρακόμη Θεότιδας, 39,8. Μετά Καρδίτσα και Λιβαδιά, 39,5, χθες ξαναλέω. Ενώ οι πιο δροσερές στην Κάσο, καλά εκεί δεν πήγα πριν από 15 μέρες παιδιά, εκεί φυσάει στο Καρπάθιο, τα παίρνει ώρα και τα μετακομίζει, τα πάει στην Κρήτη, δεν αφήνει τίποτα. 26,6 λέει στην Κάσο. Στον Ευρωκόπη, στο Βόλακα 26,9, στο Μέτσοβο, το Μέτσοβο πρέπει να είναι μια πολύ καλή εναλλακτική, να ξέρετε. Για διακοπές, αν μας ενοχλεί η ζέστη. Πόσο ήταν το Μέτσοβο χθες, 27,4. Μάλιστα. Αυτά για τα της χθεσινής ημέρας. Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα, που ξαναλέω θα είναι λίγο πιο ζεστή, αλλά εντάξει, δεν φτάνουμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία βλέπουμε. Επαναλαμβάνω, να ξαναέρχονται στην κεντρική Ευρώπη, όπου πάλι εκεί, λέει, και σαραντάρια στην ευρύτερη περιοχή της Ισπανίας, της Γαλλίας, Δυτικής Γαλλίας κλπ. Τώρα, θα πάμε σε λίγο, θα κουβεντιάσουμε για το θέμα των πυρκαγιών εκεί στη Γαλλία και την Ισπανία. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ο οποίος στις αρχές της Άνοιξης μετήχε, λέει, σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, θα μας τα πει αναλυτικά. Και εκεί διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες, λέει, του συστήματος στην Ευρώπη, οι οποίες φάνηκαν, τις κουβεντιάσαν από τότε. Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα θέλω να σας πω δύο κουβέντες, αυτά που έχω μάθει γύρω από την ιστορία με την ακρίβεια, προϊόντα, σούπερ μάρκετ κλπ. Πολύ γρήγορα να σας πω κάποια πράγματα για να μην σας ζαλίζω. Το ένα είναι ότι μέχρι τώρα, στην έκκληση, στην πρόταση, πρόσκληση, έκκληση που έχει κάνει η αρμόδια υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή μάλλον σωστότερα, ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, οι παραγωγοί, οι προμηθευτές δηλαδή του σούπερ μάρκετ, έχουν στείλει κάποιους καταλόγους περίπου 200 προϊόντων. Λίγα προϊόντα, η αλήθεια είναι, με εκπτώσεις στην μεγάλη τους πλειοψηφία 5%. Μικρές εκπτώσεις. Θυμίζω ότι η πρόταση που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και η κουβέντα που έγινε είναι να υπάρχουν εκπτώσεις από 5 έως 20%. Κάποιοι λένε, λέει, ότι πάνω από 10% άνθρωποι της αγοράς, το λένε αυτό, το λέω εγώ, είναι υπερβολικά φιλόδοξος ο στόχος. Τώρα περιμένουν από την ανεξάρτητη αρχή να δουν πώς θα συνδράμει, πώς θα συμμετέχει με κωδικούς, εννοώ προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, αν μπορούν δηλαδή και αυτά να συμπιέσουν τις τιμές τους και να δώσουν εκπτώσεις μεγαλύτερες, οι οποίες θυμίζω ότι θα αρχίσει η εφαρμογή τους 31 Αυγούστου και θεωρητικά θα είναι μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου. Θα δούμε τι θα γίνει και πόσο θα γίνει. Επαναλαμβάνω ότι τα προϊόντα τα οποία, και αυτό γίνεται στη μεγάλη τους πλειοψηφία από ό,τι μαθαίνω, είναι ευρείας κατανάλωσης, σημαντικό αυτό, και όχι προϊόντα τα οποία είναι ξεχασμένα στα ράφια, και μιλάμε για κατηγορίες προϊόντων τα οποία τα βάζουμε στο σπίτι μας, έτσι, σχεδόν κάθε εβδομάδα, ανάλογα βεβαίως με την τσέπη του καθενός. Ωραία, και κρεατικά και γάλα και γιαούρτι και ψωμί και αυγό και αλεύρι και ζυμαρικά και ρύζι και όσπρια και ελαιόλαδο και βούτυρο και σπορέλαια και βρεφικό γάλα και παιδικές πάνες και καφέ και δημητριακά και απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων. Ωραία. Και προϊόντα προσωπικής υγιεινής κλπ. Για να δούμε λοιπόν το στοίχημα αυτό, αν θα το κερδίσουμε και εμείς ως κοινωνία. Γιατί ξαναλέω, και εμείς ενδεχομένως με τον τρόπο μας ως καταναλωτές, που δεν το έχουμε δείξει μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ισχυρή παρουσία στη συμπεριφορά μας, αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση και από εκεί βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω για να κάνουμε μια κουβέντα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος και τέλος πάντων ένα μηχανισμό ο οποίος μπορεί με κάποιον τρόπο να συνδράμει σε περιπτώσεις εξαιρετικές όπως αυτές που βιώνουν η Γαλλία και η Ισπανία τις τελευταίες μέρες, η Σκωτία είπαμε, φωτιές στα Highlands, και τι μπορεί να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώστε μας λοιπόν μια εικόνα, γιατί νομίζω ότι έγινε κάπου ένα συνέδριο και εκεί διαπιστώθηκαν κάποια ζητήματα, μικρά και μεγάλα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει, αλήθεια είναι, αρκετά βήματα σε ό,τι αφορά την ενοποίηση του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε το μηχανισμό Rescue, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κέντρο το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοιου είδους κρίσεις, όπου δηλαδή μπορεί να έχουμε δασικές πυρκαγιές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ή και άλλες φυσικές καταστροφές συνδεόμενες με τον καιρό. Ωστόσο, η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι ακόμη βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ατομικές λύσεις, με την έννοια των λύσεων που προέρχονται από ένα κράτος μέλος ή από άλλο κράτος μέλος, δίχως να πετυχαίνουμε την ενοποίηση η οποία απαιτείται για να μπορούμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από τις κρίσεις.
0: Ωραία, όταν λέμε ενοποίηση, για να καταλάβει και ο κόσμος, τι εννοούμε, δηλαδή να υπάρχει ένας κοινός συντονισμός μιας μεγάλης ομάδας.
1: Ακριβώς, ένας κοινός συντονισμός ο οποίος θα μπορεί να κάνει μια προτεραιοποίηση και να προετοιμάζει καλύτερα τους μηχανισμούς σε κάθε μία χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί είναι απαραίτητο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μεγάλες πυρκαγιές στη Γαλλία, είχαμε ταυτόχρονα μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και θα μπορούσαμε να είχαμε και πυρκαγιές στην Ελλάδα, στην Ιταλία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι καλά προετοιμασμένος από πριν, να γνωρίζεις πού ενδεχομένως θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη να στείλεις τα κοινά σου αεροσκάφη ή να πρωτοποθετήσεις τον κοινόδο σου πυροσβεστικό προσωπικό το οποίο έχεις,
0: ναι.
1: Και φυσικά όταν πλέον ξεσπούνε τα περιστατικά των πυρκαγιών να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτό που ονομάζουμε ανάλυση της φωτιάς και επομένως να δεις πού πραγματικά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Αυτό
1: υπάρχει
0: τώρα
1: μεγαλύτερη ανάγκη στην Ελλάδα, ναι, για παράδειγμα, ή στην Ισπανία ή στη Γαλλία.
0: Αυτό τώρα κύριε Γιάνναρε δεν γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Εμείς συντονίζουμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Αστροσκοπείο ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές και στα πλαίσια αυτού κάναμε ένα σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης μέσα στο Ευρωπαϊκό Αυτοκέντρο το οποίο συντονίζει την απόκριση σε τέτοια περιστατικά. Ναι. Με λύπη σας μεταφέρω ότι παρότι μιλάμε για ένα κέντρο το οποίο συντονίζει περιστατικά για πλημμύρες, για πυρκαγιές, για οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρχε μετεωρολόγος μέσα.
0: Μα δεν υπάρχει μετεωρολόγος, δεν είναι καταλυτική απουσία του.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για παράδειγμα για περιστατικά πλημμυρών ή για περιστατικά πυρκαγιών, όπου ξέρετε μπορεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και μετά από τρεις ημέρες να περιμένουμε να έχουμε μια επιδείνωση των συνθήκων. Και μετά από άλλες τρεις ημέρες θα περιμένουμε ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα βρεθεί στο επίκεντρο των πιο δύσκολων συνθήκων. Είναι απαραίτητο. Δυστυχώς αυτό φάνηκε ότι δεν υπάρχει και δεν υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος θα κάνει αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, την τακτική ανάλυση. Δηλαδή πώς πάνε οι πυρκαγιές, πού περιμένω να έχω τα μεγαλύτερα προβλήματα, άρα πού πρέπει να ρίξω
0: να επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να είμαι δηλαδή σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή να πατήσω το κουμπί για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει η αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει πάντοτε όποτε μιλάμε για τέτοιου είδους ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που το κάθε κράτος μέλος έχει τις προτεραιότητές του, έχει ασκεί τις δικές του πιέσεις και επιρροές.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, νομίζω ότι μέσα στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης, την οποία τη βιώνουμε πλέον με όλο ένα και πιο
0: έντονο τρόπο, προφανώς.
1: Ακριβώς, είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να μπορέσουμε να δούμε τι ομογενοποίηση μπορούμε να πετύχουμε, πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα. Διαφορετικά, πάντοτε θα βρισκόμαστε μπροστά από μια φυσική καταστροφή.
0: Και θα τρέχουμε από πίσω να την αντιμετωπίσουμε.
1: Ακριβώς. Και να συγκαλούμε ξανά μετά κάποια σύνοδο κορυφή, να το ξανασυζητάμε.
0: Ναι.
1: Και να συζητάμε και να συζητάμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δράση πλέον. Και υπάρχουν τα εργαλεία, έχει γίνει έρευνα. να βάλει η κάθε μία χώρα, όπως λέω, το δικό της κομμάτι από το puzzle, για να μπορέσουμε να το συμπληρώσουμε και να εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις πλέον.
0: Κύριε Γιάννανε, πέστε μου τώρα από την εμπειρία σας, αυτά που βλέπουμε να γίνονται στην Ισπανία και στη Γαλλία, δικαιολογούνται από τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν?
1: Απόλυτη.
0: Ναι, καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι δύο παραδείγματα. Είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι προφανώς υπάρχει μια κλιματική αλλαγή, μια κλιματική κρίση, η οποία φέτος το καλοκαίρι έχει χτυπήσει σημαντικά την Ιβηρική Χερσόνησο και τη Δυτική Γαλλία, ενδεχομένως και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Με βάση αυτά, ήταν πιθανό αυτές οι γιγάντιες πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη ακόμα?
1: Απόλυτα, κύριε Ψαλ. Κοιτάξτε, οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τις πυρκαγιές είχαν έναν πάρα πολύ υγρό χειμώνα και μια υγρή άνοιξη. Στη συνέχεια είχαν τρία διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία αποξήραναν όλη την πλούσια διαθέσιμη βλάστηση. Και ταυτόχρονα είχαν και κατά διαστήματα ενισχυμένους ανέμους και συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, όπως ονομάζουμε. Όλα αυτά ήταν συστατικά στοιχεία για την τέλεια καταιγίδα η οποία έπληξε τις συγκεκριμένες περιοχές. Ήταν δηλαδή προγνωστικά, το βλέπαμε. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σημαίνει ότι όλο το βάρος πέφτει μόνο στην κλιματική κρίση. Γιατί ταυτόχρονα υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος δεν διαχειρίζεται το τοπίο, δηλαδή δεν διαχειριζόμαστε πλέον τις δασικές μας περιοχές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται η βλάστηση, άρα το υλικό το οποίο θα καταναλώνει μία πυρκαγιά. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Όπως επίσης και η ενάρξη, γιατί ναι, μεν οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές, αλλά καμία φωτιά δεν θα ξεκινήσει επειδή απλά η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ υψηλή ή επειδή φυσάει.
0: Από την άλλη μεριά, για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στην Ελλάδα? Δεν θέλω να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε εφησυχασμό, αλλά αυτό που έχουμε φτάσει, ας πούμε, δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, και προφανώς έχετε εικόνα για το τι είναι αυτό το οποίο υπάρχει φέτος. Ενδεχομένως έχουμε και καλύτερες καιρικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά
1: ναι.
0: Γενικά, κοιτάξτε, πώς θα εκτιμάτε τα πράγματα?
1: Ναι, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής οι γενικές που έχουμε, δεν έχουμε ακόμη κάνει κάποια επικειμενική αποτίμηση, είναι ότι είμαστε κοντά, ας πούμε, στις τυπικές ελληνικές καλοκαιρινές συνθήκες. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι ακραίο σε διαφορά της θερμοκρασίας, με εξαίρεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, στα του μέλλοντος, περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, ήδη από αύριο και μέχρι την Κυριακή, να ανέβει πάρα πολύ η επικινδυνότητα, γιατί ενισχύεται σημαντικά το Μελταέμι, ακριβώς πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά. Και υπάρχει και ένα σήμα, δεν είναι πρόγνωση, αλλά είναι μια τάση, ότι αφού υποχωρήσει το Μελταέμι από την ερχόμενη Κυριακή, θα έχουμε και μια σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για το αν θα είμαστε στα επίπεδα καύσωνα. Ωστόσο, θα είμαστε 3 έως και 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιάννανε.
1: Καλή μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θόδωρος Γιάννανος, πυρομετεωρολόγος, για να κουβεντιάσουμε, για να μας δώσει τα στοιχεία. Ακούσατε τώρα τα ζητήματα, ας πούμε, που προέκυψαν με βάση μια συνάντηση που έγινε στις αρχές της Άνοιξης, για το θέμα των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες και κατακαίνε χιλιάδες στρέμματα, και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις περιοχές τους, για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές. Γιάννη, με ρωτάς για τον κύριο Ντόκα. Τον κύριο Ντόκα θα το βρούμε στην παρέα μας, διότι έχουμε διαφορετικό ωράριο εκπομπής μετά τις 9.30. Έχω συνεννοηθεί, διότι έχουμε τα οικονομικά, έχουμε τα επιχειρηματικά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω δεν τελειώνουν. Τώρα που λέω και επιχειρηματικά, μην το ξεχάσω. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Όπου μεγάλες απώλειες βλέπω στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχουμε σημαντική απώλεια σχεδόν 4% του γενικού δίκτυου εκεί. Το Hong Kong, περίπου στο 0, υποχωρεί ελαφρά στο 0,2%. Η Αυστραλία ενισχύεται κατά 0,48%. Ο χρυσός είναι με υποχώρηση στις 4.042,5 δολάρια η ουγγιά. Ωραία. Αυτά, γιατί κάποιοι ρωτάτε και θέλετε.

0: ασφαλισμένα οχήματα, εκ των οποίων τα 30.000 είναι, λέει, σε φυσικά πρόσωπα και τα 2.000 χοντρικά νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων το οποίο έχει σταλεί στους ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ, επίσης κάτι άλλο πρακτικό που θέλω να σας πω, γιατί μερικές φορές τα πρακτικά είναι και σημαντικά, έχουν ξεκινήσει από χθες οι αιτήσεις στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στην ΔΥΠΑ, για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνεργους από 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας και διαθέτουν συμπληρωμένο το ψηφιακό ατομικό σχέδιο δράσης. Από ό,τι έμαθα, για τις μηνιαίες αποδοχές αυτές έχουν οριστεί, λέει, σε ανταγωνιστικά επίπεδα για τα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων τελειώνει 18 Αυγούστου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το διάστημα αυτό, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ για να μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Πρόγραμμα απασχόληση, επαναλαμβάνω, για 1.000 άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αυτά που ήθελα να σας πω, και μετέχοντας ακόμα, χρησιμοποιώντας ακόμα, αν θέλετε, κάποια από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο Πάνος, καλημέρα. 30 χρόνια, λέει, στα εργοτάξια, λέει ο φίλος μου ο Πάνος. Δυστυχώς η ασφάλεια στην εργασία έχει τραβήξει όσους δεν κάνουν για την κατασκευή ή την παραγωγή. Πολύ χαμηλό επίπεδο, λέει, τεχνικών ασφαλείας. Εξού και συχνά πυκνά αναρωτιέσαι αν υπάρχουν έλεγχοι. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός του κυρίου άρθρου σήμερα της Καθημερινής που αναφέρεται στο ζήτημα αυτό, που λέει ότι με αφορμή το τρίτο δυστύχημα που είχαμε σε χώρο εργασίας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, για τον έλεγχο της στήρησης των κανόνων ασφαλείας οι αρμόδιοι είναι πολλοί. Ο κατακερματισμός της ευθύνης καταλήγει σε καθόλου ή προσχηματικούς ελέγχους με αποτελέσματα ενίοτε ολέθρια. Οι μηχανισμοί επιτήρησης πρέπει να ξαναστηθούν από την αρχή προτού θρηνήσουμε και άλλους εργαζόμενους. Αυτή, λοιπόν, η ιστορία του κατακερματισμού ποτέ δεν έκανε καλό. Και αν υποτίθεται ότι η αρμοδιότητα, που εκεί από ό,τι έμαθα είναι στις περιφέρειες, οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και μην ακούσω ότι δεν έχουν προσωπικό. Να βρουν προσωπικό, να καλυφθούν οι ανάγκες για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι. Τελεία και παύλα. Διαφημίσεις.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για

0: πάρω απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Όπως καταλαβαίνετε, γαλλικά και ιταλικά τραγούδια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις μουσικές επιλογές, πολλά. Γιατί τα αγαπάμε, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 28, είναι ο Sky 100,3. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, μεγάλη επιτυχία απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170 έως 174 για καλημέρες, σχόλια και σχολιανά. Θα δούμε αμέσως και τις κίνησεις, γιατί ρωτάτε κάποιοι. Βλέπω κάποιες διαφοροποιήσεις να υπάρχουν. Περίεργος πώς για την καρδιά του καλοκαιριού, αλλά θα μου πεις δεν αδειάζει η Αθήνα, σωστό και αυτό. Skyradio.gr και εκεί μπορείτε να μπείτε για να στείλετε το μήνυμά σας. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και στείλετε το μηνυματάκι σας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που δεν ακούσαμε αλλά δεν είχε καμία σημασία. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ογκόλυθος της εκπομπής, της καθημερινής μας αυτής επικοινωνίας. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα του Sky 100,3 έως και τις 10. Μου έλεγε μια ψυχή στο ενδιάμεσο που ακούσατε τους τίτλους των ειδήσεων ότι με αφορμή την κουβέντα και τα στοιχεία που σας έδωσα για τα προϊόντα τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν σε μια λίστα να είναι παραπάνω από 2.000, τα οποία τέλος πάντων θα πέσουν οι τιμές τους, υπάρχει μια ανησυχία, λέει, αν καταγράψουν τις τιμές, δηλαδή στα ήδη 200, περίπου 200 προϊόντα τα οποία ήδη έχουν μπει σε έναν κατάλογο, και μετά από την πορεία αυτής της διαδικασίας των προμηθευτών να δούμε και τι περαιτέρω έκπτωση κάνουν και τα σούπερ μάρκετ στα προϊόντα αλλά και σε άλλα προϊόντα εκτός από αυτά, αν στο μεσοδιάστημα θα παρακολουθούνται οι τιμές τους. Διότι αν τα προϊόντα αυτά αυξηθούν, ξέρω εγώ, λόγω 5%, η έκπτωση του 5% θα είναι μία ή άλλη. Σωστά, δηλαδή η τρίπλα που μπορεί να γίνει, ελπίζω να έχει ένα αποτέλεσμα τελικά να χρειάζεται να δίνουμε λιγότερα χρήματα για τα ίδια προϊόντα τα οποία επιλέγουμε από τα σούπερ μάρκετ. Και ξαναλέω, μιλάμε για λαϊκής κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τα έχουμε ανάγκη, τα χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά σε όλα τα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται με την κίνηση? Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς έχουν εξελιχθεί. Βλέπω το ποτάμι κλασικά, καταρχάς, ότι είναι φορτωμένο και η άνοδος και η κάθοδος, όχι κάτι το ιδιαίτερο πάντως. Η άνοδος ξεκινάει από ό,τι βλέπω λίγο μετά τη Λένορμαν, αλλά όχι με πυκνή κίνηση. Σε κάποια σημεία έχει κίνηση, η οποία μετά την Αχαρνών γίνεται πολύ καλύτερη. Η κάθοδος φορτωμένη και αυτή σχεδόν από το ύψος της Αττικής Οδού, αλλά όχι τόσο πυκνό μέτωπο, και πάει έτσι με κινησούλα μέχρι περίπου τη Λένορμαν. Μετά τη Λένορμαν ανοίγει, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στο Ρέβαν προς την έξοδο, δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Η είσοδος έχει προβλήματα, έχει κινησούλα αρκετή. Ο Πειραιάς και η Παραλιακή έχει κίνηση σε διάφορα σημεία, και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος εδώ κοντά σε εμάς, αλλά βλέπω και στο ύψος περίπου για να κλείσω. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στα δύο ρεύματα. Αυτά σε γενικές γραμμές από αυτά τα οποία μπορώ να δω περίπου στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όπως επίσης χαρακτηριστικό, έχει κίνηση βλέπω και στην Συγκρού, στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης. Όχι, έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει κίνηση. Όπως επίσης έχει κίνηση και στην Καλλιρόης και σε εκείνο το σημείο, και το φανάρι δημιουργεί πάντοτε αρκετή ανάσχεση. Αυτά για τα κυκλοφοριακά, υπομονή κυρίες και κύριοι. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελτηρίου. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το εξάμηνο της αναταραχής, το οποίο της παγκόσμιας αναταραχής, θέλω να πω, με αφορμή τα της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα θυμίζω ότι τώρα τελευταία πάλι είδαμε μια πρόθεση της αμερικανικής πλευράς για δασμούς. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία της κρίσης των στενών του Ορμούζ έχει επιβαρύνει αρκετά τα πράγματα, και όπως σας έλεγα υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις, καταγραφής πόσο έχουμε πληρώσει και εμείς και ως Ευρώπη αυτή την κρίση, η οποία δεν λέει να τελειώσει εδώ που τα λέμε. Καλημέρα κύριε Κορκίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Πράγματι, σήμερα κλείνουμε τον πέμπτο μήνα και μπαίνουμε στον έκτο.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Για πετε μου λοιπόν τώρα. Επειδή εσείς το κοιτάτε, το ψάχνετε αναλυτικά και τις επιπτώσεις στο εμπόριο και τις επιβαρύνσεις, έχουμε μια εικόνα του πόσο έχουμε πληρώσει, κύριε Πρόεδρε, το λογαριασμό σε αυτό το πεντάμινο που μπαίνουμε στο εξάμηνο.
1: Ναι, ναι, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχουμε κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, ίσως είναι και χαμηλότερα από την πραγματικότητα. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα πλήρωσε ακριβότερα την ίδια ποσότητα ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ο πρόσθετος ενεργειακός λογαριασμός είναι 85 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και 1,5 δισεκατομμύριο για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη, άρα έχουμε απώλεια από την πραγματική, από την οικονομική δραστηριότητα, 30 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη, 600 εκατομμύρια για τη χώρα μας.
0: Άρα 2% μανιμάνι για τη χώρα μας. Ναι, ωραία.
1: Σωστά. Έχουμε έναν πληθωριστικό φόρο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δηλαδή η πληθωριστική επιβάρυνση είναι 25 δις για την Ευρώπη και 900 εκατομμύρια, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι μεταφορές, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει επιβαρυνθεί κατά 15 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη και άλλα 400 εκατομμύρια για τη χώρα μας. Και το δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει τα κράτη-μέλη και αντίστοιχα η χώρα μας, είναι 15 δις για όλη την Ευρώπη και γύρω στο μισό δις είναι για την Ελλάδα. Δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα και ενδεχομένως το εξάμηνο να πάμε στα 3. Και 125 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο για την Ευρώπη και στο εξάμηνο θα φτάσουμε τα 145.
0: Ακριβώς λογαριασμός, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς λογαριασμός.
1: Πολύ
0: ακόμα
1: λογαριασμός.
0: Δεν βλέπουμε και φως στην άκρη του τούνελ με βάση αυτά τα οποία γίνονται γνωστά.
1: Αυτό είναι το χειρότερο πραγματικά, γιατί τι έχει συμβεί τώρα. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει γίνει οικονομικός παράγοντας. Και η οικονομία μπορεί να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, κάποιες αυξήσεις ή μεταβολές. Την αβεβαιότητα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και εκεί δημιουργείται πανικός. Και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και διακυμάνσεις αυτού του πολέμου, κατά περιόδους, ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Τώρα πάμε στην πάψη σε μια ανακοχή, μετά πάμε σε.
0: Ναι, ξανά μανά ενδεχομένως ναι, χτυπήματα και αυτό το πράγμα ανακυκλώνεται. Ναι. Βλέπουμε και τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες μας επηρεάζουν και εμάς προφανώς.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές εστιάζουμε στην Αγγλία, κύριε Ψάλτη, αλλά πίσω από την Αγγλία υπάρχουν πολλές άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, τα καύσιμα βάζουν φωτιά σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Είναι η μεταποίηση και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο ή τη βενζίνη, είναι και το αέριο. Στα 60 ευρώ η μεγαβατόρα.
0: Σωστό.
1: Επηρεάζει το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Σωστό.
1: Άρα ξέρετε τι συμβαίνει, ότι η ουσία είναι ότι αυτό το πεντάμινο, εξάμινο που μπαίνουμε τώρα, δεν προκάλεσε μόνο ένα ακριβότερο ενεργειακό λογαριασμό, αφαίρεσε εισόδημα από νοικοκυριά και επίσης και ρευστότητα από επιχειρήσεις.
0: Ναι. Η πορεία, καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Εγώ σας ρώτησα και στο τηλέφωνο, εγώ δεν έβγαλα άκρη σε αυτό το πράγμα, γιατί ρώτησα και άλλους συνομιλητές μου. Με αυτή την ιστορία των νέων δασμών που ξαφνικά ο κύριος Τραμπ επανήλθε λέγοντας ότι βάζω ένα 10%, 12-15% εκεί, τι γίνεται με τους δασμούς?
1: Ναι, είναι όπως τα διόδια στα στενά του Ορμούς. Μπαίνουν, βγαίνουν, ξαναεπανέρχονται.
0: Ένα προϊόν το οποίο, ρε παιδί μου, τώρα εμείς λέμε για το τυρί, ας πούμε. Πόσο έχει επηρεαστεί, έχουμε εικόνα, δεν θα πω οι εξαγωγές μας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί είναι το ζήτημά μας, ό,τι προϊόν εξάγουμε εκεί. Έχουμε την εικόνα, ποια είναι η επιβάρυνση των προϊόντων μας με βάση τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου?
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε, ούτε ξέρουμε, ήταν κάτι πολύ γενικό και αόριστο. Δεν ξέρουμε σε ποιες χώρες επιβάλλεται, αν επιβάλλεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι για όλα τα προϊόντα, από πότε θα ισχύσει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο...
0: Χαοτική λογική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, δηλαδή σκέφτομαι πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, οι επιχειρήσεις δηλαδή, οι οποίες έκαναν προσπάθεια να ανοίξουν την αμερικανική αγορά, υποψιάζομαι ότι θα είναι πελαγωμένοι κι αυτοί.
1: Πράγματι, αυτό για αυτό σας είπα, είναι αυτή η αβεβαιότητα η οποία έχει γίνει, αν θέλετε έτσι, ο παράγοντας της καθημερινότητάς μας, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα μια νέα κατάσταση που δεν μπορεί να προβλέψει κανείς και ότι η προβλεψιμότητα στην επιχειρηματικότητα είναι
0: καταλυτική.
1: Η βάση της στρατηγικής που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Διαφορετικά βαδίζει στα τυφλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, ο Πειραιάς ως λιμάνι με αφορμή τώρα πάλι και τα γεγονότα τα οποία έχουν προκύψει με τους Χούθη. Πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί?
1: Σίγουρα, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο είδαμε και στα στοιχεία τα οποία έχουμε μια βουτιά στους διάπλους από την Ερυθρά κατά 60%. Πάρα πολλά μεγάλα πλοία πάλι κοντέινερ θα κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, οπότε
0: θα
1: ουσιαστικά θα επιβαρυνόμαστε σε χρόνο, σε χρήμα, θα γίνει η μεταφόρτωση, θα πάνε να ξεφορτώσουν στη Βαλένθια ή σε κάποιο άλλο λιμάνι και μετά με μικρότερα πλοία θα έρθουν στον Πειραιά. Οι προσεγγίσεις στον Πειραιά δεν μειώνονται, όμως αυξάνεται ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων. Και πάντα ο χρόνος είναι χρήμα. Σίγουρα όλα αυτά δημιουργούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και επίσης αυτό το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ είναι το κόστος των καυσίμων στην ακτοπλοεία μας. Δηλαδή σε μια περίοδο καλοκαιρινή, τουριστική, που όλα τα πλοία μας της ακτοπλοείας είναι σε δρομολόγια, με καθημερινά δρομολόγια, με πλοίο δρομολόγια, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το κόστος και παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Νομίζω ότι τους έδωσε κάτι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως αντίβαρο στο ζήτημα του κόστους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος από αυτά που
1: τους έδωσε αυτές τις επιδοτήσεις οι οποίες υπήρχαν, αν θέλετε, εκτόσεις που υπήρχαν στα εισιτήρια για διάφορες κατηγορίες ανθρώπων μας. Νομίζω τους έδωσε αυτά τα χρήματα όπως δίνει και σε κάθε μέσο μας.
0: Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Αφήστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τελευταίος τροχός ενδεχομένως, αλλά η Ευρώπη γενικότερα, για να μπορέσει να καλμάρει λίγο αυτά τα ταραγμένα ύδατα της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη είναι να αλλάξει την ενεργειακή στρατηγική της. Έχουμε τα χαμηλότερα, αν θέλετε, αποθέματα των τελευταίων 15 ετών στο 52%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το φυσικό αέριο.
1: Στο φυσικό αέριο, σε μια περίοδο που θα έπρεπε να αναπληρώσουμε και να γεμίσουμε τις αποθήκες μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει αυτή την ενεργειακή πολιτική, τις υποδομές για το φυσικό αέριο, να δημιουργήσει περιφερειακούς κόμβους και επίσης πρέπει να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Δηλαδή το ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνουν και τα επιτόκια. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να μπει κάποιο φρένο. Περιμένουμε άλλες δύο ανατιμήσεις των επιτοκίων εκτέλος του χρόνου.
0: Η πρώτη το Σεπτέμβριο, από ό,τι λέει.
1: Η πρώτη το Σεπτέμβριο και η άλλη ίσως το Δεκέμβριο. Νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να αποφευθούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ψύχραιμη φωνή, έμπειρη φωνή, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για αυτά τα οποία ενδεχομένως να τα ακούμε, αλλά μην καταλαβαίνουμε και τι συνέπειες έχουν. Ακούσατε το λογαριασμό, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kill.greece.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Το Πανεπιστήμιο Kill στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά, και για Μύκονο?
5: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Κόσμος 96,5.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Εκπαιδευτικών από την ομάδα των Πολυτέκνων στο δημόσιο. Μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα Πολυτέκνων άνω των 30.000 ευρώ. Και άλλα τα οποία βάζουν πάνω στο τραπέζι Πολυτέκνη. Ξαναλέω, το δημογραφικό είναι εδώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
9: Καλημέρα σας κύριε Τσάλτη, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημα το δικό μου είναι, γιατί αναγκαστήκατε να κάνετε καταχωρήσεις για τα αιτήματά σας? Δεν έχετε κλείσει κάποια ραντεβού να συναντηθείτε με κάποια κυβερνητικά στελέχη, να τους θέσετε πάνω στο τραπέζι αυτά τα οποία σας απασχολούν?
9: Δυστυχώς κύριε Τσάλτη, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επαφή και καμία επικοινωνία με κυβερνητικά στελέχη, στα οποία να τους μεταδώσουμε τον έντονο προβληματισμό που βιώνουν οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες, όπως ξέρετε, όλοι επί σειρά ετών και επί σειρά δεκαετιών έχουν τολμήσει και εξακολουθούν και σήμερα να τολμούν να συμβάλλουν στην πορεία της συνέχισης αυτού του τόπου.
0: Πόσες είναι οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουμε στη χώρα, κύριε Πρόεδρε?
9: Οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν την πολυτεχνική ιδιότητα, ναι, είναι 206.000.
0: Είναι από 3 παιδιά και πάνω, σωστά το λέω?
9: Από 4.
0: Από 4 παιδιά και πάνω.
9: Από 4 παιδιά και άνω.
0: Μάλιστα. Είναι 200.000, μου λέτε,
9: 206.000, μάλιστα.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι, εντάξει, κατά κύριο λόγο τα αιτήματα είναι οικονομικά, γιατί βλέπω, ας πούμε, ένφια με βάση τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες, αναγνώριση συντάξιμου χρόνου μητρότητας για τις πολύτεκνες μαμάδες, μείωση φόρου κατά 2% για κάθε παιδί για εισοδήματα πάνω από 30 χιλιάρικα. Ζητάτε ουσιαστικά στήριξη, ουσιαστική, αυτό καταλαβαίνω, της πολύτεκνης οικογένειας.
9: Ζητάμε στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, έτσι ώστε τα παιδιά μας που μεγαλώνουν μέσα σε πολύτεκνη οικογένεια να μπορούν και αυτά να βλέπουν μπροστά τους μια προοπτική του να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν τα παιδιά που θέλουν, διότι πραγματικά έχουν προδιάθεση στο να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζήτημα είναι ότι επειδή η ΔΕΘ έχει οικονομικό χαρακτήρα,
0: ναι,
9: σαφώς αυτή τη στιγμή στοχεύουμε στα ζητήματα που έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Και αυτά δεν είναι άλλα από τον ΕΜΦΙΑ, ο οποίος πρέπει να εναρμονίζεται με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες των μελών μιας μεγάλης οικογένειας, γιατί τι μήνυμα στήριξης παίρνουν τα παιδιά μας που σήμερα θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια όταν βλέπουν αυτόν τον ΕΜΦΙΑ που το κράτος τον υπολογίζει σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι. Έτσι λοιπόν βλέπουν ότι ακόμα και να έχουν ένα σπίτι, γιατί αφήστε την περίπτωση της ενοικίας της κατοικίας και πάμε σε άλλα επίπεδα,
0: ναι,
9: αλλά ακόμα και να έχουν ένα σπίτι τους χαρατσώνει, να το πω έτσι, οριζόντια. Λοιπόν, και το άλλο θέμα ήταν ότι στην περσινή ΔΕΘ πράγματι πήραμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα, τα οποία εμείς τα αναδείξαμε και είχαμε πολύ σημαντικές επικοινωνίες με το οικονομικό επιτελείο.
0: Υλοποιήθηκαν αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν πέρυσι, κύριε Πρόεδρε?
9: Αυτό το φως που βλέπαμε λοιπόν στο βάθος του τούνελ και είπαμε ότι αυτό θα βάλει μπροστά τον κινητήρα της δημιουργίας οικογένειας, μάλλον έμεινε από καύσιμα στην πορεία της χρονιάς, διότι δύο είναι τα βασικά πράγματα. Το ένα είναι ο έμφυα που είπαμε και το άλλο είναι η παροχή έκπτωσης 2% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το οποίο στις φορολογικές κλίμακες έφτασε μέχρι τα 30.000 ευρώ. Μα τα 30.000 ευρώ για μια πολύτεκνη οικογένεια είναι στο όριο της φτώχειας και λίγο κάτω από το όριο της φτώχειας. Ζητήσαμε λοιπόν να αναδιαμορφωθεί.
0: Μάλιστα.
9: Και το τρίτο, το πιο σημαντικό,
0: ναι,
9: πάλι που έχει οικονομικό χαρακτήρα, είναι η τιμαριθμοποίηση του Α21, η οποία έχει να γίνει από το 2018.
0: Άρα δεν έχει αλλάξει το οικονομικό αντίτιμο, εννοείται προφανώς.
9: Φυσικά. Έχουμε μείνει στα περίπου 58 ευρώ για το κάθε παιδί, έτσι όπως είναι το κίνητρο αυτή τη στιγμή για να μπορέσει κάποιος να πάρει το Α21 και να δημιουργήσει οικογένεια.
0: Ναι, ουσιαστικά να έχει μια επιπλέον ενίσχυση, αυτό καταλαβαίνω πάλι που λέτε.
9: Μα να σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
0: Παρακαλώ, για να κλείσουμε. Ναι.
9: Για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, το κίνητρο που δίνεται είναι 9.000 ευρώ. Για την απόκτηση παιδιού, το κίνητρο ποιο είναι? 58 ευρώ το μήνα.
0: Νομίζω δεν είναι πλέον 9.000 ευρώ το κίνητρο, είναι μικρότερο το ποσό, αλλά
9: έχει πέσει. Ναι. Με 58 ευρώ το μήνα δεν δημιουργεί. Και τα παιδιά μας δεν θέλουν αποσπασματικά επιδόματα των 150 ευρώ. Δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια. Καλό είναι, ενισχυτικό είναι, αλλά δεν πάνε να δημιουργήσουν οικογένεια με ένα επίδομα 150 ευρώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα.
9: Θα είστε καλά. Αν με επιτρέπετε, για 10 δευτερόλεπτα θέλω να πω ότι ο χρόνος που απομένει αυτή τη στιγμή είναι λίγος. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει ένας μοχλός ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Αυτή τη στιγμή ο χρόνος ή θα λειτουργήσει θετικά ή αντίστροφα. Αν λειτουργήσει αντίστροφα, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια σύντομα μπροστά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
9: Καλά.
0: Ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης, ο πρόεδρος της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων που θα επιστρέψουμε, θα επικεντρωθούμε στα των εξελίξεων στην Κυπριακή Δημοκρατία με την επίσκεψη Γκουτέρες σήμερα στην Μεγαλόνησο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ντόκα για τα οικονομικά και τα χρηματιστηριακά και θα κλείσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής. Τι να περιμένουμε άραγε στη Μέση Ανατολή, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, όλα αυτά την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκλού 196.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Κοίτανε.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχογράφων.
14: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
14: και κινητό 6977 42 10 78.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
15: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
17: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: είμαστε, καλημέρα σας και πάλι τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή Sky 100,3, 9 λεπτά μετά τις 9. Κάνουμε παρέα από τις 7 και 4 όλη αυτή τη βδομάδα. Τελειώνουμε στις 10 και όπως μου υπενθύμησε ο κύριος Γιαννίρης μετά το δελτίο ειδήσεων, έχουμε ραντεβού και το Σαββατοκύριακο αυτό, 7 με 9 ψέματα, 5 με 7 κάνει ο κύριος Γιαννίρης και 7 με 9 κάνει ο Μιλών. Οπότε θα είμαστε παρέα και το Σαββατοκύριακο, αν και εφόσον τέλος πάντων ξυπνήσετε νωρίς, θέλετε να πιούμε το καφεδάκι μας νωρίς για να περάσουμε υπέροχα εδώ μέσα από την συχνότητα, την ενημερωτική συχνότητα του Sky 100,3. Τώρα, 2-3 πράγματα που θέλω να κουβεντιάσω πριν να σας μεταφέρω, δηλαδή πριν πάμε σε καλεσμένους. Το ένα είναι ότι έγινε γνωστό, μάθαμε τέλος πάντων, ότι έχουμε δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες δεν περπατάει ο διαγωνισμός για τις περίφημες κάμερες, οι οποίες ηλεκτρονικές κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν την κατάσταση στους δρόμους, όχι μόνο της Αθήνας αλλά κυρίως της Αθήνας, των μεγάλων πόλεων. Μιλάμε για τις χίλιες κάμερες οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σε μια προσπάθεια που τέλος πάντων έχει ξεκινήσει και έχει κάποια αποτελέσματα, εδώ πρέπει να το πούμε αυτό, στη μείωση όλων εκείνων των τρόπων, των ακατάλληλων και εκτός ορίων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που κάποιοι οδηγοί πραγματοποιούν, υλοποιούν σε καθημερινή βάση. Φαίνεται ότι κάπου υπάρχουν νέες προσφυγές από εταιρείες οι οποίες μετέχουν στο διαγωνισμό και άρα πάμε ακόμα προς τα πίσω. Πάμε πιο πίσω δηλαδή όσον αφορά την έναρξη εφαρμογής αυτών των το δικτύου των καμερών, οι οποίες ξαναλέω η ύπαρξή τους θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Ένα δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί κάποιοι με αφορμή την κουβέντα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το θετικό ότι σε σχέση με πέρυσι το πρώτο τρίμηνο έχουμε 57 περισσότερες γεννήσεις στη χώρα, έψαχνα λοιπόν διάφορα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν και πάρα πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή το 2021, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με το 26, δηλαδή 5 χρόνια μετά, μειώθηκαν οι γεννήσεις ούτε λίγο ούτε πολύ κατά 5.000. Είναι τεράστιο το νούμερο. Δηλαδή εκεί που είχαμε 20.700 γεννήσεις το 21, τη φετινή χρονιά είχαμε 15.900. Ξαναλέω, η διαφορά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό το πράγμα. Κάποιοι ρωτάτε, άρα πρέπει να πω ότι η εθνική ομάδα πόλο, η οποία πήρε την πρώτη θέση έτσι στην Αυστραλία, στο παγκόσμιο κύπελο, επιστρέφει σήμερα το μεσημέρι από την Αυστραλία. Θα γίνει η δέουσα υποδοχή της ομάδας, όπως καταλαβαίνετε, αυτονοήτως, έτσι, γιατί είναι από τις ειδήσεις που μας χαροποίησαν. Τώρα, επειδή λέμε τα της κίνησης σε καθημερινή βάση και πώς είναι τα πράγματα και τι γίνεται και πώς δρομολογούνται και γεμίσαν οι δρόμοι κλπ. Δόθηκαν χθες κάποια στοιχεία και επειδή τα στοιχεία αυτά έχουν πάντοτε ενδιαφέρον, είναι αριθμητικά στοιχεία, ακούτε και τα μηνύματα που έρχονται, έτσι σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, ο αριθμός, λέει, ο μέσος αριθμός διελεύσεων, κυρίες και κύριοι, στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία που έχει τον δρόμο αυτή την περίοδο και τον εκμεταλλεύεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήταν, ξαναλέω, ο μέσος ημερήσιος αριθμός 290.000 αυτοκίνητα. 290.000 αυτοκίνητα. Κάθε μέρα για το 2025, ψέματα, για το πρώτο εξάμηνο του 26 είναι τα στοιχεία αυτά. 200 είναι παραπάνω σε σχέση με το 25, 2,4%. Αν αυτό σας λέει κάτι. Τώρα, δεν κάναμε αναφορά, αλλά θέλω να την κάνω τώρα που είναι πιο κατάλληλη ώρα, με αφορμή και τους ακροατές που είναι στην παρέα μας. Χθες έγινε ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπήρξε ούτε μία από τις προτινόμενες αλλαγές στα άρθρα του συντάγματος όπου αυτοί που υπερψήφισαν τις αλλαγές να περάσουν τους 180. Θα μου πεις, δεν το περίμενε και κανείς αυτό. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Οι περισσότερες θετικές ψήφοι για αλλαγές ήταν 161 σε 6-7 άρθρα από ό,τι βλέπω. Άρα μετά τις εκλογές, όταν θα ξαναγίνει πάλι, θα έχουμε βεβαίως και άλλη μία ψηφοφορία, αλλά μετά τις εκλογές θα χρειαστούν πάνω από 180. Και ήδη ξεκίνησε η συζήτηση αν αυτή η διαδικασία της συζήτησης αναθεώρησης του συντάγματος και ειδικά συγκεκριμένων άρθρων για τα οποία ενδεχομένως θα βοηθούσαν με τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί στις κοινωνίες γενικότερα και στην κοινωνία τη δικιά μας, αν θα είναι επιτυχημένη ή όχι. Και εδώ είναι πάλι το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει στα πολιτικά κόμματα, αν, και είναι ένα ερώτημα προς τους πολιτικούς, πώς κατάφεραν και δεν συμφώνησαν ή τι ήταν αυτό το οποίο δεν βοήθησε να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Μεγάλο ζήτημα το Σύνταγμα και αναθεώρηση. Πραγματικά πολύ μεγάλο. Τώρα, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τον ταλαιπωρώ, είναι αλήθεια. Τον κύριο Γιώργο Κέντα. Ο κύριος Κέντας είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κάνει διακοπές ο άνθρωπος, αλλά τον ταλαιπωρούμε. Θέλω την άποψή του να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την επίσκεψη του γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ξαναλέω, μετά από 16 χρόνια γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έρχεται στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να δούμε αν μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα, θετική επόμενη μέρα για αυτό το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Κύπρο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, είναι μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, σας ταλαιπωρώ, επιμένω, το ξέρω ότι ξεκουράζεστε, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσίως, διότι κάνετε διακοπές και έφερα λίγο τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό σας. Λοιπόν, θέλω τα φώτα σας, γιατί διάβασα χθες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας γύρω από την ιστορία αυτής της προσπάθειας ενός γραμματέα, ο οποίος σε λίγους μήνες αφιπηρετεί, κύριε καθηγητά. Υπάρχει αισιοδοξία, είναι κάτι το οποίο ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μετά από 52 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο?
1: Όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει κίνδυνο στο Κυπριακό. Μετά το 2017,
0: ναι,
1: ο κύριος Γκουτέρες αναμίχθηκε με τον Κυπριακό από την αρχή της θητείας του. Τώρα δεν είναι προς το τέλος και έχει συγκαλέσει δύο διεθνείς διασκέψεις στις αρχές της ιδίας του, μία στη Γενέβη και μία στον Γκραν Μοντάνα, με τα γνωστά αποτελέσματα ναυαγίου λόγω της τουρκικής άρνησης να αποδεχτεί αναθεώρηση των συνθηκών εγγυήσεως και να αποσύρει τα στρατεύματα, αλλά κυρίως να τερματιστεί το δικαίωμα της επέμβασης, το οποίο μας οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε. Τώρα ο Γενικός Γραμματέας έχει φτάσει στη Λευκοσία. Θα δει σήμερα το πρωί τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και αργότερα θα μεταβεί στα κατεχόμενα όπου θα συναντηθεί με τον κύριο Νεχιούμα, τον τουρκοκύπριο ηγέτη,
0: ναι,
1: και το βράδυ θα έχουν ένα κοινό δείπνο όπου εκεί αναμένεται να αναπτύξει το σκεπτικό του ενδεχομένως από το τι θα πει και το τι του έχει μεταφέρει η κυρία Ορκίνα από Άγκυρα, Βρυξέλλες και Αθήνα για ένα νέο πλαίσιο, όπως εκείνο που είχε παρουσιάσει την 4η Ιουλίου του 2017, προκειμένου να συγκληθεί μια νέα διευρυμένη διάσκεψη πενταμερής, δηλαδή τα Ηνωμένα Έθνη, η Ελληνοκύπρια, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, που είναι οι τρεις εγκύτριες δύναμες από το 1960, ναι, ένας παροχημένος θεσμός, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητής. Βεβαίως, οι Τούρκοι ζητούν ανταλλάγματα προκειμένου να αποδεχτούν σύγκληση μιας άτυπης πενταμερούς.
0: Ναι.
1: Ζητούν ανταλλάγματα στα ευρωτουρκικά. Δεν υπάρχει ένας υψηλός δείχτης αισιοδοξίας. Είναι τακτικές κινήσεις σε έναν παίγνιο το οποίο ενδεχομένως να καταλήξει σε επίρρυψη ευθυνών.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη όμως παρατηρούμε ότι η Αθήνα και η Λευκοσία μετά την επίσκεψη του Προέδρου στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει ένας συντονισμός, θα έλεγα, πάρα πολύ καλός και οι σχέσεις των δύο κρατών είναι σε άριστο σημείο και θα πρέπει να διαβάσουν σωστά αυτή τη συγκυρία Αθήνα και Λευκοσία προκειμένου να έχουμε ωφέλη και να αποφύγουμε απώλειες σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο απολειών και πριν μου απαντήσετε σε αυτό, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα και του διεθνούς τύπου που ασχολείται με την ιστορία. Βλέπω ότι η Τουρκία, διαβάζω μάλλον ότι η Τουρκία θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι, αν και εφόσον διαφοροποιήσει τη στάση της, γιατί είναι τελείως αντίθετη σε σχέση και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερες σχέσεις, ειδικές σχέσεις στις διαπραγματεύσεις που εδώ και καιρό γίνονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί, αν και εφόσον, ξαναλέω, αν και εφόσον, να δρομολογήσει άλλη στάση της Τουρκίας, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η οποία επηρεάζει τα κατεχόμενα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, να δρομολογήσει κάτι διαφορετικό που ίσως ξαναλέω στο μέλλον να ξαναδούμε πάλι να ζεσταίνεται αυτή η ιστορία της επόμενης μέρας υπό, πώς το να το πω, με λυμμένο το κυπριακό πρόβλημα.
1: Ναι, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Η Τουρκία έχει στείλει τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χακίν, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος επιτήρησης του Κυπριακού και θα είναι δίπλα από την ομάδα Ερκουρμάν. Και αυτό είναι δυστυχές, ξέρετε, διότι η Τουρκία δεν επιτρέπει στους Τουρκοκύπριους να φτιάξουν το δικό τους όραμα για το μέλλον της Κύπρου. Επιβάλλει το δικό της όραμα επί κυριαρχία στην Κύπρο. Τώρα, όσον αφορά τα ευρωτουρκικά, και πάλι πολύ σωστά παρατηρείτε ότι η Τουρκία έχει αιτήματα. Είναι γνωστό ότι η Ευκοσία υποστηρίζουν και υποστήριξαν
0: Σας χάνω, κύριε καθηγητά, δεν σας ακούω καλά, σας ζητώ συγγνώμη, κάπου χάνετε λίγο η γραμμή και δεν σας ακούω πάρα πολύ καθαρά και θέλω να σας ακούω για πολύ ευνόητους λόγους. Για πέστε μου πάλι παρακαλώ.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν, αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Έλεγα ότι έχει δημοσιογραφία, δεν γνωστώ ότι Αθήνα και στηρίζουν την...
0: Κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε να σας ξανακαλέσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κάπως σας χάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, Δημήτρη, να κάνουμε αυτή την κίνηση. Εγώ να σας πω, βλέποντας ότι υπήρξε μια δημοσκόπηση, λέει, η οποία έγινε στα κατεχόμενα, όπου εκεί οι 6,5 στους 10 επιθυμούν συμφωνία για επίλυση του Κυπριακού και οι 3 στους 4 κρίνει, λέει, ως την πιο αποδεκτή επιλογή το μοντέλο ομοσπονδίας. Αυτό δηλαδή, δύο κυρίαρχων κρατών, σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει κάποια, λέει, επιφυλακτικότητα για τη λειτουργικότητα αυτού του σχεδίου, αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι και οι απλοί πολίτες στα κατεχόμενα, που προσέξτε, κάποιοι από αυτούς είναι και έπικοι, και μάλιστα στην κουβέντα που κάναμε, νομίζω αυτή τη βδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, με τον συνάδελφό μου, τον Μανώλη Καλατζή, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στην Κύπρο, ότι πάει και έρχεται και το ζήτημα το τι θα γίνει με τους έπικους στα κατεχόμενα, οι οποίοι μετά την εισβολή των Τούρκων το 1974 έχουν αλλοιώσει πάρα πολύ τα δεδομένα. Λοιπόν, το βρήκαμε τον καθηγητή, είναι στην παρέα μας, επαναλαμβάνω, ο κύριος Γιώργος Κέντας, είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής και διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για να ολοκληρώσει και τη σκέψη του με βάση το ερώτημα που κάνανε νωρίτερα, αν μπορούμε να δούμε κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι στα ευρωτουρκικά, τα τουρκικά αιτήματα δεν επαφιούνται στην Αθήνα και στη Λευκωσία. Υπάρχουν κράτη τα οποία δεν ευνοούν μια διευρυμένη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και αυτό είναι πολύ καλά γνωστό. Λοιπόν, τώρα η προοπτική δυστυχώς είναι δυσίωνη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η Τουρκία από το 2019 έχει βάλει στο τραπέζι την πρόταξη των δύο κρατών, η οποία είναι αντίθετη με τα ψηφίσματα των ΗΕ, και αυτό που αναμένεται από το Γενικό Γραμματέα απόψε είναι να θέσει ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι σύμφωνο με τα ψηφίσματα των ΗΕ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κυρίως αυτό το οποίο οι αναλυτές υποστηρίζουν εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι πλέον τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αλλάξει και ο ρόλος της Κύπρου είναι πάρα πολύ βοηθητικός, παραγωγικός για τη συνεργασία, την ευημερία και την ασφάλεια, και μαζί με την Αθήνα έχουν οικοδομηθεί σχέσεις με τα κράτη της περιοχής, τα οποία έχουν αλλάξει την ιστορική προοπτική, και το Κυπριακό πλέον εντάσσεται σε αυτήν τη θετική ατζέντα της Ανατολικής Μεσογείου. Το αντιλαμβάνονται στην Ουάσιγκτον, το αντιλαμβάνονται στα Ιεροσόλυμα, στο Κάιρο, και και σε άλλα κράτη της περιοχής.
0: Αυτό μπορεί να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει τάση για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι πλέον διαφορετικά. Παλαιότερα οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί πίεζαν εμάς για υποχωρήσεις. Πλέον αντιλαμβάνονται ότι οι τουρκικοί όροι δεν μπορούν πλέον να γίνονται αποδεχτοί.
0: Μάλιστα.
1: Στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα ανακοινωθεί σήμερα μια σύσκεψη, η οποία θα δώσει την προοπτική επανέναρξη συνομιλιών στον Κυπριακό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Γιατί βέβαια ξαναλέω και υποψιάζομαι και με την επόμενη διοίκηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί μέσα σε 5 μήνες.

0: Τώρα που λέω για τις πιέσεις της Τουρκίας, ακούσατε τις δηλώσεις. Το ακούμε στο δελτίο ειδήσεων και των δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος για τα περίφημα F-35 που λέει ότι κανείς δεν θα μου πει, λέει, τι να πουλήσω και ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος. Μα, μάλιστα. Αυτά είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας, λέει, με επιδεικτικό τρόπο τις αντιρρήσεις που συνεχίζει να εκφράζει το Ισραήλ. Θυμίζω ότι σήμερα υπάρχει μια συνάντηση που θα κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον κύριο Νετανιάχου και μετά να δούμε τι θα γίνει και στα ζητήματα του μετόπου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το Ισραήλ προς το παρόν στα τελευταία χτυπήματα που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται ότι μετείχε επισήμως το Ισραήλ. Ήταν αμερικανικά χτυπήματα αυτά. Αυτά τα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος εν πτήση του Air Force One και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αίτημα των Τούρκων για την επανείσοδό τους στο πρόγραμμα των F-35 για τα οποία, να ξέρετε, είχαν ήδη κατασκευαστεί κάποια αεροσκάφη, ένας μικρός αριθμός είχαν πληρώσει οι Τούρκοι και τα αεροσκάφη αυτά παραμένουν σε σειλό στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχουν παραδοθεί διότι έχουν τους S-400 οι οποίοι είναι το αγκάθι, και αυτό είναι το αγκάθι, είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αμέσως μετά θα δούμε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με τα χρηματιστήρια. Ο Νέσης Ντόκας, λίγο καθυστερημένα σήμερα, αλλά δεν πειράζει, θα είναι στην παρέα μας.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ.
10: Κόσμος 96,5.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Προτεραιότητα.

0: ταχύτητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας, η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αποφασισμένος να προωθήσει την πώληση των F-35 στη χώρα, απορρίπτοντας τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: χωρίς τραγουδάκι. Καλημέρα σας. Εγώ περίμενα τραγουδάκι να σου πω την αλήθεια. 9:33 πρώτα λεπτά, τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ο φίλος μου Κυριάκος από χθες κυνηγάει την ιστορία και δεν έχει και άδικο, διότι ως καταναλωτής αυτό βλέπει, αυτό λέει. Λέει: δεύτερη συνεχόμενη μέρα μείωση των τιμών του πετρελαίου. Βέβαια δεν άκουσε τον Ασμάτοβλου με τον οποίο κουβεντιάσαμε νωρίτερα. Η τιμή στην Αγγλία λέει αμετάβλητη. Και πού να σου πω και τα νέα, Κυριάκο, ότι όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ κίνησης, θα τσιμπήσει ένα λεπτό, λέει, η νέα τιμή με βάση αυτές τις τιμές που ανακοίνωσαν τα δηληστήρια. Αυτό λέει ο Κυριάκος, λέγεται απάτη. Δεν γίνεται η τιμή στην Αγγλία να αυξάνει χρηματιστηριακά 2 με 3 φορές την ημέρα και όταν πέφτει το πετρέλαιο να σφυρίζουμε όλοι ανέμελα. Αλλά γιατί να μην σφυρίζει ανέμελα, λέει, όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχει κράτος και δεν υπάρχει έλεγχος? Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, βεβαίως. Βεβαίως όμως η διαφορά είναι πολύ μεγάλη από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή. Έτσι στις τιμές των καυσίμων, επαναλαμβάνω τώρα, επειδή είσαι στην παρέα τώρα. Το Brent έχει πέσει κάτω από τα 87 δολάρια, είναι στα 86,9 με μια πτώση 1,17%, στα 81,4 είναι το αμερικανικό. Όσον αφορά πάντως το φυσικό αέριο, να το πω και αυτό κυρίες και κύριοι γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι 57,7 η τιμή του, 57,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Λοιπόν, Ανέστης Ντόκας σε μια έκτακτη εμφάνιση στις 9:30-10 παρά. Τον ταλαιπωρώ. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Δεν με ταλαιπωρείς, χαρά μου, είναι μεγάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Για λέγε λοιπόν, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα και στα χρηματιστήρια.
1: Σήμερα, καταρχάς, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί έχουμε απίστευτο ξύλο. Καταραίει Σεούλ, καταραίει Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρομερές ρευστοποιήσεις σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
0: Υπάρχει κάποιος λόγος, Ανέστη?
1: Υπάρχει, Γιώργο. Πλέον βλέπουν όλοι ότι αυτά τα απίστευτα δισεκατομμύρια που θα αγγίξουν και το 1 τρισεκατομμύριο επενδύσεων που κάνουν οι Big Tech στην Αμερική αλλά και οι μεγάλες κινέζικες και εταιρείες της Νότιου Κορέας στην υψηλή τεχνολογία θα αργήσουν πολύ να δώσουν αποτελέσματα, δηλαδή δαπανούν τεράστια ποσά,
0: ναι.
1: Αλλά η ανάπτυξή τους δεν είναι άμεση και όταν έχεις ένα ποιή, δηλαδή διψήφιο, δηλαδή σου λέω ότι σε 20-30 χρόνια θα συμφωνήσω εγώ τα κέρδη που σήμερα σου λέω, πόσο θα περιμένει ο άλλος, ας πούμε. Και υπάρχει λέει, τώρα ο φόβος, επειδή έχουμε φύγει από τη γραμμή του στενού του ορμού και έχουμε ξαναγυρίσει πάλι στο αν το AI είναι φούσκα ή όχι,
0: ναι.
1: Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε πολύ μεγάλο κύμα ρευστοποιήσεων. Και ήδη μάθαμε χθες ότι και η Nvidia μετά τη SpaceX που έχει χάσει τα 2/3 της κεφαλοποίησης έχει φάει πολύ ξύλο Musk. Αλλά όταν πουλάς ένα παραμύθι ότι σε 20 χρόνια θα σε πάω στον Άρη, λες και ο σημερινός μέτοχος ο 60.
0: Θα περιμένει 20 χρόνια στην άλλη ζωή ενδεχομένως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα δημιουργεί ένα πολύ άσχημο κλίμα. Αυτό ήδη ο Τραμπ, πέρα από το θέμα των πυρομαχικών που γράψει New York Times, ότι σταμάτησε την ιστορία, βλέπει ότι εδώ πέρα έρχεται ένα τυφώνας. Στη βιτρίνα της Wall Street, αυτές οι τρεις οποίες είναι η κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες λέει, ωραία παιδιά, θα φτάσετε να δαπανίσετε πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι και το 28 και τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πού θα φέρετε πίσω αυτά τα κέρδη, θα φέρετε πίσω αυτές τις επενδύσεις.
0: Άρα υπάρχει ανησυχία λοιπόν και αυτό μετατρέπεται σε ρευστοποιήσεις προφανώς.
1: Ακριβώς. Είναι και αφορμή γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ έτσι όλο αυτό το διάστημα και νομίζω Γιώργο αυτό το πράγμα θα το δούμε, είναι μια εβδομάδα δύσκολη.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε τώρα και σε λίγα λεπτά που ανοίγουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ναι.
1: Χθες έκανε νέα παρέμβαση, σιγά μην δεν έκανε ο Τραμπ στο Gaming Wars, του λέει πρέπει να μειώσετε επιτόκια του δολαρίου και όχι μόνο αυτό, να τα κάνει τα χαμηλότερα όλου του κόσμου που είναι στο 3,75. Βέβαια ο Γουόρστ, επειδή είναι άνθρωπος των αγορών, δεν είναι Πάουελ που ήταν δικηγόρος, δεν καταλαβαίνει, είναι κρύο αίμα. Θα τα αφήσει αμετάβλητο το επιτόκιο του δολαρίου. Μη σου πω ότι μπορεί να και τα αυξήσει από Σεπτέμβριο, αν τα πράγματα χειροτερέψουν σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα, στα δικά μας νομίζω η είδηση είναι ότι χθες τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά όσον αφορά την αποστολή πυροστοιχείων των εκπτώσεων που πρέπει να δώσουν οι εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είπανε δύο πράγματα. Μας βάζετε από τις 27 Ιουλίου να σας στείλουμε προσφορές όταν θα το δει ο αντίπαλός μου ο ψάλτης και αυτό είναι θέμα ανταγωνισμού. Θα πω εγώ τι προσφορές θα κάνω, τι μείωση όταν θα το δει και ο ανταγωνιστής μου. Και δεύτερον λέει, κύριε Θεοδωρικάκο, εμάς δεν μας είπατε ότι θα δώσουμε εκπτώσεις και στα private label. Δηλαδή αρχίζει Γιώργο τώρα και γίνεται μια διελκυστίδερο των εταιρείων ότι εμείς άλλα είπαμε, άλλα μας είπατε και άλλα ζητάτε τώρα. Γιατί ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε πραγματικές μειώσεις εκπτώσεις και όχι απλώς προσφορές.
0: Ναι,
1: αύριο είναι η σειρά του σούπερμαρκετάδων.
0: Αυτή εκεί λέει, οι εκπτώσεις που έχουν δώσει μέχρι τώρα λέει οι άνθρωποι που παράγουν τα προϊόντα αυτά, όχι τα σούπερ μάρκετ, οι εκπτώσεις λένε πληροφορίες είναι μέχρι 5%
1: ναι.
0: Και υπάρχουν κάποια λίγα που πάνε λίγο παραπάνω.
1: Κοροϊδευόμαστε Γιώργο. Εγώ θα πω απλώς το εξής. Αυτοί οι 2.000 κωδικοί έχουν αξία 5 δις. Τα 5 δις, τα σχεδόν 3 δις θα καλύπτουν 5 μεγάλες πολυεθνικές στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η πολυεθνική έχει ανάγκη όταν πουλάει το προϊόν της να πάει να δώσει έκπτωση όταν είναι και με θελοντικό χαρακτήρα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό είναι. Αυτό είναι θελοντικό. Ναι, είναι θελοντικό αυτό.
1: Είναι θεωρητικό. Ναι. Αλλά σου λέει κιόλας εδώ, κύριε, δεν θα σου δώσω εγώ από τώρα. Θα σου δώσω έκπτωση μετά το 15 Αύγουστο. Όπου θα δούμε πώς θα είναι εδώ την κατάσταση και τα λοιπά. Δηλαδή πάλι, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτές τις σκέψεις και οι συναντήσεις. Αλλά εδώ πέρα, όταν τα πράγματα πάνε να γίνουν πραγματική η κατάσταση, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πάντως θα πρέπει τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, την άλλη Δευτέρα, αυτή η ανεξάρτητη αρχή να έχει δώσει αυτούς τους κωδικούς, τους 2.000 κωδικούς.
0: Ναι, νομίζω Ανέστη ότι έχει δώσει μια παράταση από ό,τι έμαθα, γιατί βλέπουν ενδεχομένως τους παράγοντες που μόλις ανέφερες. Το πάει το πράγμα πιο πίσω. Μιλάμε καταρχήν για γύρω στα 500 κωδικούς που έδωσαν οι πρώτες φουρνιές προϊόντων. Ναι. Θυμίζω ότι θέλουμε τουλάχιστον 2.000 ευρείας κατανάλωσης.
1: Πρόσεξε, θες κρέας, θες αυγά.
0: Ναι. Όλα τα προϊόντα της μιας οικογένειας.
1: Όχι παράσια και τα λοιπά που ήταν στην προηγούμενη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πραγματικές μειώσεις, όχι προσφόρες, αυτό είναι το θέμα τώρα που παίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε. Να κλείσουμε δύο επιχειρηματικά. Να σας πω ότι 27 Αυγούστου που ο Πρωθυπουργός θα πάει στη Θεσσαλονίκη να προετοιμαστεί εν ώψη ΔΕΘ, 5 Σεπτεμβρίου θα έχει τα εγκαίνια για το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Πότε το έχασε αυτό άλλη μια φορά?
1: 27 Αυγούστου. 27
0: Α,
1: Αυγούστου.
0: Πάει ένα μήνα πιο μετά, γιατί ήταν να γίνει τώρα, ε.
1: Πάντα δεν πάει νωρίτερα και βλέπει τους παροικούς φορείς για να ετοιμαστεί για την ομιλία του.
0: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Εχθές άνοιξε με τα κόπων και
0: βασάνων
1: στο Αρσακίου 40 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το εκπληκτικό ποιο είναι, ότι περιμένουν κάθε μέρα να πηγαίνουν από εκεί πέρα 3 με 4.000 κόσμος, γιατί λέει στην ευρύτερη περιοχή, εγώ δεν το ήξερα, τη Σταδίου Ομόνιας και τα λοιπά, δουλεύουν, Γιώργο, 100.000 άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Σταθερές δουλειές εκεί πέρα, τα γραφεία, τράπεζες, χρηματιστηριακά κτλ.
0: Βλέπω σε ρεπορτάζ σήμερα της Καθημερινής ότι η πρώτη μέρα δοκιμαστικής λειτουργίας 4.000 διελεύσεις. Όχι καθίσανε, περάσανε.
1: Αυτό θέλω.
0: Περάσανε, ναι.
1: Εντάξει, εγώ θα πω για τους λουκουμάδες Αιγαίου που ξανανοίγουν πάλι.
0: Α, σε καλό. Θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια, Ντόκα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέστη. Ευχαριστώ για όλα. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική 7 με 9. Το διαβάζει και στην Ναυτεμπορική και μονίμως είναι στην παρέα μας κάθε Τρίτη πρωί υπό κανονικές συνθήκες εκεί γύρω στις 6.30, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και παίζει, προφανώς παίζουν ένα ρόλο και τα επιχειρηματικά ακόμα και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι. Είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία προετοιμάζουν το έδαφος εν ώψη του φθινοπόρου. Τώρα, τι θέλω να σας πω, την Πέμπτη, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, με αφορμή και την κουβέντα που έγινε χθες στην Αυστρία, στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αυστριακό Καγκελάριο, και εκεί υπόθηκαν διάφορα πράγματα πέριξ του μεταναστευτικού. Έχω μαθεί ενδιαφέροντα πράγματα για τη γενικότερα συμφωνία που υπάρχει για το μεταναστευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως να μιλήσουμε λίγο, θα είναι στην παρέα μας ο Υπουργός Μετανάστευσης, να μιλήσουμε λίγο για το θέμα και των ροών, πώς πάνε τα πράγματα, αλλά και για τις επιστροφές. Όπως επίσης θέλω να δούμε από πρώτο χέρι και να ακούσουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται και με αυτές τις συμφωνίες που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες χώρες, όπου η πρόθεση είναι εκεί να στέλνονται κάποια από τους μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες τους διότι έχουν εμφυλίους πολέμους ή γεγονότα τα οποία είναι έκτακτα. Όμως οι ευρωπαϊκές χώρες δεν τους δέχονται, δεν κάνουν αποδεκτές τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Επίσης θυμίζω ότι έχουμε και ένα αγκάθι στο Δήμο Ηρακλείου, στο νομό Ηρακλείου, με την υλοποίηση ενός κέντρου υποδοχής μεταναστών οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, κυρίως Γάβδο κλπ. Και εκεί υπάρχουν και αντιδράσεις. Ξέρω ότι η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου είναι να κατασκευαστεί ένας χώρος υποδοχής και στην περιοχή του νομού Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, συγγνώμη, την Πέμπτη το πρωί στην κουβέντα που θα κάνουμε, ελπίζω, με τον αρμόδιο υπουργό. Να μην το ξεχάσω, επίσης σήμερα 12 η ώρα το μεσημέρι υπάρχει μια παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα έχει ενέθλια, γίνεται 50 2 ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Θα γίνει μια παρουσίαση λοιπόν για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον στην σύσκεψη αυτή, στη σύνοδο αυτή, στην ενημέρωση αυτή, θα είναι η παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων και άλλων ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος έχει εκφράσει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις για τις διαβουλεύσεις που πρέπει να γίνει στην κέντρο αριστερά εν ώψη και των εκλογών. Αύριο πάλι, το λέω έτσι για να σας προαναγγείλω κάποια πράγματα, έχουμε συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο γραμματέας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ένας αυτοδιοικητικός κατά κύριο λόγο που πέρασε και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό ακριβώς το θέμα που βάζει πάνω στο τραπέζι, κάποιες προτάσεις που έχω μάθει ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, να τις κουβεντιάσουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, μια τοπική αυτοδιοίκηση που η αλήθεια είναι ότι έχει και αρκετά ζητήματα που πρέπει να λύσει. Όχι η ίδια, αλλά και η ίδια. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε θα τα πούμε για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, τα οποία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας απασχολούν εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες με τον πιο απαιτητικό τρόπο. Διαφημίσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 € και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 €. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 € για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 € για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 € και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 € και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 € και από Τίνο 34 €. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πάνο στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, που μου λέει ότι πιέζεται από αμάξια και πλήθος κόσμου. Αναμενόμενο, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται, και λόγω καλοκαιριού και λόγω λιμανιού. Όλα τα καλά μαζί. Χαιρετισμού στην πατρίδα μου. Λοιπόν, λέμε καλημέρα όμως και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι επικεφαλής του Strategy International, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος τον κάλεσα να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής. Για μια ακόμα φορά, τα πράγματα εκεί παίρνουν μια τροπή φαινομενικής ηρεμίας, θα λέγει κανείς, αλλά αναμένοντας πάλι την ενδεχομένως αντίδραση της αμερικανικής πλευράς σε διαβουλεύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Καλημέρα κύριε Θημιόπουλε, τι κάνετε?
8: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα Σπαθινή.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα, την εκτίμηση τη δική σας. Πώς βλέπετε αυτή την ιστορία να εξελίσσεται? Μπήκαμε στον έκτο μήνα τώρα. Λέγαμε νωρίτερα για το κόστος το οποίο έχουμε πληρώσει και οι Ευρωπαίοι και εμείς οι Έλληνες και η Κύπρος δηλαδή, γιατί όλοι πληρώνουμε το κόστος αυτής της ιστορίας του πολέμου. Υπάρχει αισιοδοξία, μπορεί κάτι να γίνει ή ακόμα και να επηρεαστεί αυτός ο λίγο περίεργος χαρακτήρας ο Αμερικανός Πρόεδρος από εσωτερικά γεγονότα που μπορεί να δρομολογήσουν εξελίξεις?
8: Νομίζω ότι θέσατε πάρα πολλά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να τα απλοποιήσω όσο γίνεται πιο εύκολα για να μπορέσω να σας δώσω τη δικιά μου κατανόηση των πραγμάτων. Καταρχήν, από τη στιγμή όπου δεν έγινε το πρώτο χτύπημα στο Ιράν, έτσι όπως θεωρητικά τουλάχιστον τα σενάρια λέγανε ότι θα χτυπήσουν με μαζικές καταστροφές, άρα και πολλούς νεκρούς, έγινε μία κλιμακωτή.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 710 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε λέμε.
11: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
12: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
13: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
12: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Μπορεί να περάσουν η κουπία με πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλες προπονήσεις για την αυσιπλοεία.
0: Ναι, άρα ουσιαστικά πιέζουν.
8: Ουσιαστικά Κοιτάξτε, αυτό το θέλανε να το κάνουν. Όμως οι Αμερικανοί δείξαν επίσης ότι κατά κάποιο τρόπο θέλανε να αναδείξουν τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί, για να μπορούν οι Αμερικανοί να διαπραγματευτούν την παρουσία τους εκεί στα στενά του Ορμούζ και γενικότερα στα στενά. Και ήταν κάτι το οποίο το έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση με τα στενά του Παναμά, αν θυμάστε καλά, την πολιτική του Τραμπ, που εμένα η άποψή μου από τότε ήταν ότι οι Αμερικανοί θέλουν να ελέγξουν τα στενά. Και προσπαθώντας και επιδιώκοντας να ελέγξουν τα στενά, γενικότερα, αν βρούνε την εξίσωση με το Ιράν, το ίδιο θα γίνει στα στενά του Μάλακα, το ίδιο θα γίνει στα στενά της Ταϊβάν, το οποίο μάλιστα συζητήθηκε μαζί με τους Κινέζους, το ποιος έχει συμφέροντα, το πώς τα συμφέροντα καθορίζουν και το καθεξής. Βραχυπρόθεσμα, τι πρόκειται να γίνει? Καταρχήν, σας είχα πει και την άλλη φορά ότι μην βιαζόμαστε, δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία. Και δεν υπήρχε συμφωνία, ούτε υπογεγραμμένη, ούτε τίποτα. Υπήρχε μια αρχή διπλωματικής διαπραγμάτευσης, η οποία έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα, πρέπει αυτή την εβδομάδα, άντε το πολύ την επόμενη, σας λέω εγώ, να πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία. Γι' αυτό και άμα βλέπετε τις τελευταίες 2-3 μέρες, τα πράγματα έχουν λίγο τι ηρεμήσει. Γιατί υπάρχουν έντονες διαπραγματεύσεις πλέον μυστικές.
0: Άρα εσείς περιμένετε, κύριε Θημιόπουλο, την άλλη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών?
8: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει, εγώ επιθυμώ να υπάρχει.
0: Ναι.
8: Αν γνωρίζοντας τι πρόκειται να γίνει μετά και φτάνουμε στο μετά, αν δεν υπάρξει, τότε μέσα στον Αύγουστο πάμε σε μια κλιμάκωση ορισμένων καταστάσεων στρατιωτικών.
0: Μάλιστα.
8: Βλέπουμε την κίνηση των Αμερικανών, η οποία σε σχέση με τους προηγούμενους 6 μήνες είναι πιο τακτική, πιο έξυπνη, λιγότερο κόστος, μεγαλύτερους στόχους, πιο γρήγορους στόχους. Όμως τον Αύγουστο θα τους κοιτήσουμε. Και δεν νομίζω ότι κάνουν πλάκα αυτή τη στιγμή, γιατί τα πράγματα έχουν πάει και τόσο περίεργα σε σχέση με το πώς θα το πουλήσει για τις εσωτερικές εκλογές.
0: Μα εκεί θέλω να καταλήξω, διότι έρχεται κοντά και η ώρα των εσωτερικών εκλογών, των ενδιάμεσων.
8: Έχει το δικαίωμα 60 μέρες.
0: Ναι,
8: έχει το δικαίωμα 60 μέρες. Αν θυμάστε καλά με το Κογκρέσο, έχει το δικαίωμα 60 μέρες. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση ανοιχτής επιχείρησης είναι 60 μέρες. Πότε θα γίνει επιχείρηση μέσα Αυγούστου, γράψτε και 60 μέρες και αυτό θα είναι. Όμως, η οικονομική κρίση, την οποία την έχουν ανακοινώσει πολλοί, και ο Απόστολος ο δικός μου την είπε, και πολλοί άλλοι.
0: Ωραία, υπάρχει, είναι εδώ.
8: Ότι αρχίζει από τον Ιούλιο και μετά.
0: Μάλιστα.
8: Γιατί τον Ιούλιο και μετά είναι ο μεγάλος μήνας που όλοι παίρνουν διακοπές, είναι τα μεγάλα έξοδα τα οποία γίνονται, είναι η κλιμακωτή στο όλο οικοσύστημα της οικονομίας, το οποίο βέβαια σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία αυτές τις εβδομάδες, τώρα αυτές τις δύο, θα υπάρχει μια αναταραχή, η οποία όμως θα είναι ελεγχόμενη, δηλαδή τώρα έχουμε ειρήνευση, δεν έχουμε ειρήνευση, τι γίνεται, και μετά θα υπάρχει ας πούμε το τεχνικό κομμάτι όπου θα χτιστούν τα μέτρα εμπιστοσύνη, ας πούμε.
0: Μεταξύ των δύο πλευρών, μάλιστα.
8: Ακριβώς, και όλες αυτές οι υποδομές. Αν δεν υπάρξει αυτό, τότε πάμε για πολύ μακροχρόνια περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία θα είναι κλιμακωτή,
0: μάλιστα,
8: θα είναι σε πολλά προϊόντα και ούτω καθεξής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλο, για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλά, καλημέρα. Κύριε Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International για τα ζητήματα αυτά. Δεν νομίζω ότι προκύπτουν και πολύ αισιόδοξα μηνύματα, από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ και καταλαβαίνετε κι εσείς. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχουν και ασταθμένοι παράγοντες. Σωστό και αυτό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις. Νίκος Ανδρίτσος ακολουθεί αμέσως μετά για 2 ώρες. Εμείς πρώτα αυτός να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί 7 και 4 θα κάνουμε και πάλι παρέα. Καλημέρα σας.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
20: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα.
21: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτει. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
24: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
23: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
24: Ανακατασκευές,
23: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
24: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
23: Έλεγχος air condition.
24: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών

0: καταστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro-Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro-Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Χάρακα. Ένας άντρας, πατέρας δύο παιδιών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δυσβατή περιοχή όπου είχε καταλήξει το επαγγελματικό όχημα που οδηγούσε. Για την προσέγγιση του σημείου και την ανάσυρσή του στήθηκε πολύ ωραία επιχείρηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας, καθώς η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από το περιστατικό είχε προηγηθεί ανάρτηση του άντρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Εσιοτέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 65χρονου τουρίστα από την Τσεχία, ο οποίος αγνοούταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ξή. Ο άντρας εντοπίστηκε σως πάνω σε ιστιοφόρο. Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμό στις λιμενικές αρχές όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πλωτά του λιμενικού, πραγματοποιήθηκαν έρευνες κατά μήκος της ακτογραμμής και ζητήθηκε η συνδρομή ιδιωτικών σκαφών που βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Η υπόθεση έληξε χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή του 65χρονου, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού. Υπεγράφει στη ΣΑΜΗ την Τετάρτη 22 Ιουλίου η σύμβαση κατασκευής για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στο τμήμα της Δημοτικής Οδού πρόσβασης προς το παγκοσμίου φήμης παραλία του Μύρτου, συνολικού προϋπολογισμού 3.170.000 ευρώ. Η σύμβαση συνυπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, τον Δήμαρχο ΣΑΜΗς Παναγή Δρακουλόγκονα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Πλατιές ΑΕ. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα στις εξής περιοχές. Έως τις 11 στην ευρύτερη περιοχή Πυργίου από κάτω από Δάτα έως Μοναστηράκη και έως τις 2 το μεσημέρι στα Κουλουράτα. Αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου με μοναδικό θέμα την διαβούλευση και την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου Λιξουρίου. Μέχρι τους 35 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Η άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
3: Κόσμος 96,5. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης.

0: Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Sky 100,3, πρωινό Τρίτης 28 Ιουλίου. Συνεχίζει, ο χρόνος κυλάει και κυλάει αντίστροφα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω όσοι είσαστε αδειούχοι από Σάββατο, μάλλον να είστε αδειούχοι από Σάββατο, έτσι ώστε να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, όσο και αν διαρκούν αυτές, εβδομάδα, λιγότερο, περισσότερο, ακόμα καλύτερα, να περάσετε όμορφα, να περάσετε υπέροχα. Και εμείς που είμαστε εδώ, μένουμε πίσω στο λεκανοπέδιο, εννοείται ότι εδώ τον Sky 100,3 η ενημέρωση, η επικαιρότητα δεν σταματά, οπότε και οι δικές μας εκπομπές πάντοτε καλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν, όπως κάνουμε 365 μέρες το χρόνο. Έτσι λοιπόν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι εδώ πέρα η ομάδα προκειμένου να καλύπτουμε όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις. Νίκος Ανδρίζος μαζί σας στο μικρόφωνο και είναι μεγάλη μου χαρά να σας συναντώ και αυτό το πρωινό εδώ ραδιοφωνικά, επειδή τα λέμε και τηλεοπτικά κάθε πρωί αυτή την εβδομάδα μαζί με την Μαρία Βούσουλα. Είμαστε από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρα 10. Μετά έχω ένα διάλειμμα, ένα δεκάλεπτο, ίσα που να φύγει το μακιγιάζ και όλα τα υπόλοιπα, να πάρεις και μια ανάσα, να πιεις και μια γουλιά νερό και στη συνέχεια εδώ μαζί σας στον αέρα του Sky 100,3. Είναι απέναντί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, με τον οποίο μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη, τον ίδιο έρωτα για την αυπακτία. Ο Παναγιώτης περισσότερο είναι των παιδινών, εγώ όπως γνωρίζετε είμαι των ορεινών. Θα έχουμε αργότερα και σύνδεση με την αύπακτο, να ακούσουμε και πώς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση αυτήν την περίοδο που τα πάνε περίφημα, αλλά θα έχουμε και το Δήμαρχο να μας τα πει αργότερα βέβαια αυτά, κατά τις 11 παρα 12 παρα 10, οπότε θα, όπως καταλάβατε, θα είμαστε μαζί 10 με 12 όπως όλες αυτές τις ημέρες αυτήν την εβδομάδα. Καθημερινά μαζί, από το αξιμέρωτο συναντιόμαστε και λέμε την πρώτη μας καλημέρα με τον Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος όπως γνωρίζετε ανοίγει τα ρολά της ενημέρωσης που λέμε εδώ στον Sky με το πρώτο μαγκαζίνο του σταθμού στις 5 ακριβώς και μέχρι τις 6 για να τον διατεχθεί ο Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Ο Δημήτρης Γιαννήρης παραμένει όμως εδώ, είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και στο 2-10-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που στέλνει τις δικές του καλημέρες στη Ζαχάρο και παράλληλα, ή θέλετε να μοιραστείτε απόψεις γύρω από τον ομό Ηλίας, μπορείτε να τον καλέσετε, αλλά εννοείται ότι καλείτε και το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3 για τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, προτάσεις για θέματα ή για κάποια ζητήματα που σας απασχολούν και θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Είμαστε εδώ και το καλοκαίρι προκειμένου να κάνουμε το ρεπορτάζ και να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να σας βοηθήσουμε μάλλον στο βαθμό που μπορούμε, για να το πω καλύτερα. Έχουμε επίσης επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου που γράφετε το δικό σας μήνυμα και είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και από τα κοινωνικά δίκτυα, θα με βρείτε στο Facebook, το Instagram, το X, όπως προτιμάτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στην κορυφή της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό Τρίτης είναι βεβαίως ο διπλωματικός πυρετός γύρω από το Κυπριακό, η κρίσιμη πρωτοβουλία Γκουτέρες και το γεωπολιτικό παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη. Αυτήν την ώρα που μιλάμε είναι η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Αργότερα 12 παρατέταρτο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τον ηγέτη του ψευδοκράτους και βεβαίως είναι μια πλούσια σε εξελίξεις ημέρα με αποκορύφωμα την αυριανή κοινή συνάντηση και των δύο πλευρών που θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος, προκειμένου να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι συγκεκριμένες συνομιλίες. Σίγουρα πάντως το ενδιαφέρον μας στρέφεται εκεί, στην Κύπρο, καθότι μιλάμε μιλάμε για μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΟΗΕ, μια πρωτοβουλία που έχει να εκδηλωθεί, θυμάστε τελευταία φορά ήταν στο Κραν Μοντανά, όπου δυστυχώς τότε δεν καταλήξαμε πουθενά. Έτσι λοιπόν σήμερα καταγράφεται μια κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Όπως σας είπα, αυτή την ώρα συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στη συνέχεια 11 παρατέταρτο με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ η κορύφωση της επίσκεψης αναμένεται αύριο Τετάρτη με την κοινή συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έρχιουρμαν στην ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας. Και αμέσως μετά, και εδώ ίσως θα είναι και το ζουμί της επίσκεψης, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Το άλλο μεγάλο θέμα που μας έρχεται από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτές οι μέγα πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίουν πολύ μεγάλες εκτάσεις σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, σύμφωνα με δορυφορική φωτοντοκουμέντο, ο καπνός από αυτές τις πυρκαγιές έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Μιλάμε για πολύ μεγάλα πύρινα μέτωπα που συνεχίζουν να καίουν επί πολλές ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονται στην 6η ή στην 7η ημέρα, με εννοείται μεγάλες επιπτώσεις και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μιλάμε για την Ισπανία, σε μια περιοχή που αποκολείται ο Σιτοβολώνας της Ισπανίας, και από την άλλη στη Γαλλία, τα νοτιοδυτικά της χώρας, η περιοχή του Μπορντό με τα φημισμένα της Αμπέλια, αλλά και όλες αυτές τις εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Μάλιστα, ο Εμμανιουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στη Μπορντό, είπε ότι πρόκειται για την σοβαρότερη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε όμως να στρέψουμε το βλέμμα μας στη Λευκωσία και με τη βοήθεια του διεθνολόγου και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτου, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, ποιες είναι οι προσδοκίες που καταγράφονται αυτήν την ώρα που μιλάμε από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και κατά πόσον αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να καταλήξει να έχει μια επιτυχή έκβαση. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα δεδομένων των θέσεων των δύο πλευρών, η πάγια ελληνική θέση και ταυτοχρόνως έχουμε και τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι επικορούμενοι από την Τουρκία και με την Τουρκία θα λέγαμε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, στέκονται επίσης στις δικές τους πάγιες θέσεις. Μπορούν αυτά τα δύο να γεφυρωθούν?
1: Κοιτάξτε, είναι θετικό ότι έστω και στα δυσμάς της θητείας του ο κ. Γκουτιέρες επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς πολιτικής. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις μαξιμαλιστικές θέσεις της Άγκυρας, η οποία κάνει λόγο για δύο κράτη. Είναι μια θέση την οποία δεν μπορεί να δεχθεί ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε η Ελλάδα. Και βεβαίως όσο εμένει σε αυτή τη θέση, τότε δεν υπάρχει προοπτική επίλυση. Πάντως, εθιώς ποιούσα, η Τουρκία προσπαθεί να συνδέσει το θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευρύτερη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης, με την Αμερικανική στρατηγική στη Νέα Υόρκη και φυσικά με το ρόλο της Ιδίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Mm-hmm. Τα βάζει όλα αυτά σε ένα πακέτο, ελπίζοντας ότι επειδή έχει πολύ καλές σχέσεις διαπροσωπικά ο κύριος Έντογαν με τον κύριο Τραμπ, θα μπορέσει να πετύχει κάποια αποτελέσματα υπέρ της χώρας του. Από εκεί πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το επόμενο διάστημα θα ασκηθούν μεγάλες πιέσεις στη δική μας πλευρά, αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που δεν βλέπουν παράδοξο το να θέλει να μπει η Τουρκία στα ευρωπαϊκά προγράμματα την ίδια ώρα που κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος με στρατιωτικές δυνάμεις. Και εκεί λοιπόν θα παίξει ένα μεγάλο παιχνίδι. Εξού και ο κύριος Έντογαν για πρώτη φορά δεν πήγε στα κατεχόμενα την επέτειο της εισβολής, την 20η Ιουλίου, προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, προκειμένου να αποκομίσει τα περισσότερα δυνατά ωφέλη. Γιατί ξέρετε, σε μια διαπραγμάτευση ξεκινάς πάντα από μαξιμαλιστικές θέσεις για να χτίσεις πιο κοντά σε μια μετροπαϊκή θέση, όμως η οποία θα ενισχύει τις απόψεις σου. Mm-hmm. ξέρει πολύ καλά η Τουρκία ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτή λύση των δύο κρατών. Όμως μία λύση χαλαρής συνομοσπονδίας ουσιαστικά θα νομοποιεί την εισβολή. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη δική μας πλευρά, η οποία έχει κάνει ήδη τεράστια βήματα προς τα πίσω, δεχόμενη τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμη αυτή η διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι. Mm-hmm. Εμένα μας ενδιαφέρει να υπάρχει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας, αλλά που δεν είναι λόγο να μην υπάρχει διασύνδεση με άσχετα θέματα, όπως είναι η ευρωπαϊκή άμυνα, όπως είναι οι ευρύτερες ισορροπίες στην περιοχή και βεβαίως θέματα όπως τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας με τα F-35 και το καθεξής.
0: Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα ο Τραμπ ασχολείται με την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως επίσης έχουμε κατά νου και όλα αυτά τα ενεργειακά project που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν κάποιες αναλύσεις που λένε ότι ενδεχομένως να ενδιαφερθεί και προσωπικά προκειμένου να υπάρξει μια εξέλιξη στο Κυπριακό, έτσι ώστε να υπάρχει και μια σταθερότητα στην περιοχή που θα εξυπηρετήσει και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ποια είναι η ανάγνωση σας πάνω σε αυτό?
1: Ελπίζουμε να μην υπάρξει, θα το πω απλά.
0: Και εγώ το ελπίζω, γιατί αυτό που διαβάζω είναι, και το έχει πει και ο Αλέξης Παπαχελάς πάρα πολύ ωραία μέσα από την Καθημερινή, ότι καλό είναι να βρίσκεσαι κάτω από το ραντάρ του Τραμπ.
1: Ακριβώς. Η δική μας λοιπόν πλευρά, και με τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τραμπ, που θεωρεί ότι η Τουρκία του κοιτάξει πάρα πολύ καλά, βέβαια νομίζω ότι είναι ο μόνος στο Λευκό Οίκο που πιστεύει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος το πιστεύει. Πολύ περισσότερο ο κύριος Ρούμπιο, που είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, που λέει ότι η Τουρκία είναι μια πανίσχυη χώρα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αν συνεχίσει να διαβάζει έτσι το συσχετισμό ισχύω στην περιοχή, δεν μας συμφέρει καθόλου να αναμειχθεί. Και γενικότερα καλό θα είναι, επειδή έχει μια τελείως εναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων και μια, αν θέλετε, επιφανειακή θα έλεγα αντιμετώπιση, βλέπει απλά αριθμούς, δεν βλέπει άλλους παράγοντες, καλό θα είναι να μην υπάρξει αμερικανική παρέμβαση, κυρίως όσο στο Λευκό Οίκο είναι ο κύριος Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το τοπίο. Ας μην κοροϊδευόμαστε ότι πολλά θα κριθούν και στις ενδιάμεσες εκλογές. Το επαναλαμβάνω, είναι κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου. Πολλά θα κριθούν και από την επίσκεψη του κυρίου Νετανιάου σήμερα στην Αμερική, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι έχει συμπτυχθεί αυτός ο άξονας μεταξύ Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Και θέλουμε τη βοήθεια του Εβραϊκού Λόμπι και του Ισραήλος κράτους στο θέμα των F-35. Έχουν αντιδράσει επανειλημμένως και η Ισραηλινή ως κυβέρνηση, ο κ. Νετανιάου και το Εβραϊκό Λόμπι. Θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά τους.
0: Ο Τραμπ πάντως επιμένει, έτσι. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Είναι σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία, δήλωσε χθες.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, είναι αυτή η προσέγγιση. Είδαμε τα αποτελέσματα της προσεγγίσεως αυτής και στο Μεξικό κόλπο.
0: Ναι.
1: Τα είδαμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε ένα απολογισμό έτσι εντάχει της θητείας αυτών των μηνών, του 1,5 έτους που βρίσκεται στο Λευκό Οίκο ο κ. Τραμπ, δεν θα βρούμε τόσο μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες. Έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια αναστάτωση, έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία στα πρόθυρα της ύφεσης, έχει κλονίσει τη σχέση με παραδοσιακούς φίλους, προσπαθεί απεγνωσμένα να προσεγγίσει αντιπάλους και ξεκίνησε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή χωρίς να έχει πολιτική διεξόδου. Αυτά για να τα λέμε έτσι συνοπτικά και πώς έχει η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, δεν θέλουμε ανάμειξη Αμερικής σε αυτή τη φάση. Πιστεύουμε ότι είναι καλό που είναι το Κυπριακό στο προσκήνιο, αλλά δεν πρέπει να σχετιστεί με άλλα θέματα και που δεν είναι λόγο να μην υπάρχει καμία διασύνδεση με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα με την ευρωπαϊκή πορεία της Άγγλιας. Εφόσον η Άγγλια κατέχει έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε περαιτέρω συμφωνία ή σύσφυξη των σχέσεων.
0: Μάλιστα. Πάντως, μιλώντας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, χθες είχαμε και την επίθεση που εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερ Τσελίκ, ο οποίος είπε ότι με αφορμή τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στο Κυπριακό, κατηγορώντας την ότι έχασε την ουδετερότητά της μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει μια ενόχληση της Άγκυρας γενικά ως προς την Κύπρο. Θες με την επίσκεψη Μακρόν και της διμερής συμφωνίας Λευκοσίας Παρισιού. Θέλεις τώρα με αφορμή τον ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό, ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και της σύσφιξη των σχέσεων Λευκοσίας Ιερουσαλήμ. Γενικά υπάρχει ενόχληση από τους Τούρκους για όλα αυτά.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχω πει και άλλες φορές. Ο κύριος Τσελίκ είναι απλά εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Δεν έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Άρα λοιπόν μας έχει συνηθίσει αυτές τις δηλώσεις που εμείς τις συνοψίζουμε σε μια φράση έξεστην Τσελίκ Ασχημονή. Ο κύριος Τσελίκ θα σε έβαλε στο κάτω τη μουσουλμανική μείνω.

0: Κωνσταντινούπολη Βρωτένεδο και αντίστοιχα των μουσουλμάνων, καταπέτηση της Τουρκίας, εγγράφει μέσα μουσουλμάνων και όχι Τούρκων, το θυμόμαστε αυτό, στη Θράκη. Η ελληνική εθνική μειονότητα αριθμούσε περίπου 500,000 στα 3 αυτά μέρη και η μουσουλμανική 85,000. Σήμερα αριθμεί αθρηστικά κάπου 2,500, την ίδια ώρα που η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη ξεπερνά τις 125,000. Άρα λοιπόν τα γεγονότα είναι αμήλικτα και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Να μην συζητήσουμε το θέμα της εκπαιδεύσεως, έτσι, πόσο σχολεία λειτουργούν στην Ελλάδα και τη μειονότητα και πόσο λειτουργούν στην Τουρκία και τη μειονότητα.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
1: σοβαρά. Αλλά αυτά δεν τα λένε.
0: Δεν τα λέει, μα ο κύριος, κοιτάξτε, ο κύριος Τσελίκ πρωτίστως απευθύνεται στο εσωτερικό ακροατήριο. Είδαμε και τις εμπιστευτικές δηλώσεις του εκπροσώπου αμήνης του αντιπολιτευόμενου κόμματος, το οποίο έχει διασπαστεί βέβαια. Έτσι, εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει ένα άλλο κόμμα, το οποίο αυτό έχει πάρει τη θέση της μείζωσης αντιπολιτεύσεως, που κατηγόρησε σφόδρα τον κύριο Έντογαν ότι είναι ενδοτικό στο θέμα της Ελληνο-Ισραηλινής συμμαχίας και τώρα του σχεδίου του τελευταίου του σόλου του Θεσφίδα του Αχιλέα που θωρακίζει το Αιγαίο και ότι είπε να καταγγείλει την Ελλάδα στη διεθνή φόρα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθεί να απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις ο κύριο Τσελίκ, καταφέροντας ανυπόστατους ισχυρισμούς.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Ακούσατε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγο. Εγώ πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω εκ μέρους της Εθνικής πως η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου
6: κόσμος. 96,5.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική, εντοπίστηκε παράνομη κατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ηλίον. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσας Κρίστοφερ Νόλαν, συνομιλήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπόελεγχοντες τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα, δυσχεράνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 10 και 35 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Sky 100,3 αυτό το πρωινό Τρίτης, μαζί μέχρι και τις 12. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχισυνταξία και Πέτρος Μωραΐτης μαζί με την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το πρώτο θέμα της ημέρας είναι οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και οι συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη στη Λευκωσία, όπου εκεί βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Θα έχει σήμερα διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και ακολούθως, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 12 παρατέταρτο θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουρμάν. Σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, διεθνή και εγχώρια, ο Sky είναι εκεί, οπότε δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε αυτή την ημέρα από τη Λευκωσία. Σύνδεση με τη συνάδελφό μου από το διπλωματικό ρεπορτάζ, Μαρία Τσιλινίκου. Καλημέρα την Αθήνα.
1: Καλημέρα Νίκο, από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον συνόδευε η προσωπική απεσταλμένη του Μαρία Άγγελα Ολγίν. Η συνάντηση έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Έχουν ξεκινήσει πρώτα με διευρυμένες. Ωστόσο, η επίσκεψή του είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αυτό που τονίζουμε από εχθές είναι ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Και αυτό δημιουργεί προσδοκίες. Ωστόσο, όμως, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ερωτήματα για το αν μπορεί τελικά να ανοίξει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων. Το κλίμα εδώ που έχω μιλήσει και με συναδέλφους από άλλα κανάλια, αλλά και με πολίτες και των δύο πλευρών, που λένε όλοι ότι θέλουν επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν που έχει φτάσει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, όπου η επίσκεψή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μετά την συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, θα έχει συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Το έδαφος προετοίμασε η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγίν, η οποία μετά τις επαφές που είχε και σε Βρυξέλλες και σε Αθήνα και σε Άγκυρα, συναντήθηκε με τους δύο ηγέτες στη Λευκωσία και όπως δήλωσε ότι η αποστολή του Γενικού Γραμματέα δεν είναι να παρουσιάσει μία έτοιμη λύση, γιατί να σου θυμίσω είχαν βγει και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία τα διέψευσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, αλλά να διαπιστώσει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Και εδώ είναι το σημείο που υπάρχει το αγκάθι. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει σύγκληση. Υπάρχει ένα χάσμα. Καθώς από την πλευρά της Κύπρου υποστηρίζουν ότι θα καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Ναι, θέλουν ένα παράθυρο, ψάχνουν ένα παράθυρο, είναι ανοιχτή σε αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει λύση η οποία να μην είναι στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κάτι το οποίο έχει υπογραμμίσει και η Αθήνα, καθώς είχε και τη συνάντησή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το Σάββατο με τον Πρωθυπουργό, όπου υπάρχει και μια κοινή στρατηγική στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είναι
0: και απόλυτο συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.
1: Ακριβώς. Είναι ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής του Κυπριακού για την Αθήνα. Όμως από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, Τουρκία και ψευδοκράτους εμένουν στη λύση των δύο κρατών.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και από τα χείλη του Προέδρου της Τουρκίας, αλλά προσφάτως μάλιστα για πολλωστή φορά από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Αρκάν Φιντάν.
0: Μαρία Τζιλίνικου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σου για ό,τι νοότερο προκύψει. Υπενθυμίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνάντηση στο Προεδρικό αυτήν την ώρα μεταξύ του Γκουτέρες και του Νίκου Χριστοδουλίδη. Θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα. Να είσαι καλά. Και κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θα πάμε να μιλήσουμε για καθημερινότητα. Καθημερινότητα που το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, ήρθαν να προσθεθούν στη ζωή μας οι κάμερες που βλέπουμε, και είναι πολλές. Είναι 388 κάμερες που έχουν κατασταθεί από την περιφέρεια Αττικής. Τις βλέπουμε σε διάφορους κόμβους εδώ στην πρωτεύουσα, στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετά. πίκετες, αλλά και σε γειτονιές, σε λεωφόρους, κάμερες οι οποίες καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Υπάρχει και το άλλο σχέδιο για τις κάμερες, τις λεγόμενες έξυπνες κάμερες, που καταγράφουν και άλλες παραβάσεις, ότι δεν φοράς ζώνη, ότι μιλάς στο κινητό. Αλλά πρέπει όλα αυτά κάπου να καταλάβουμε πώς διασυνδέονται, πώς λειτουργούν, αν λειτουργούν για την ώρα, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, διότι στην Ελλάδα ζούμε, οπότε έχεις και διαγωνισμούς που προχωρούν ή δεν προχωρούν, κηρύσσονται άγωνοι, υπάρχουν ενστάσεις, πρέπει να εξεταστούν οι ενστάσεις, να περάσουν εκ νέου από την ενιαία αρχή συμβάσεων και ούτω καθεξής. Γενικότερα ένα καθεστώς που δεν μπορείς να πεις ότι από τη μια μέρα στην άλλη πάω και κάνω κάτι. Πρέπει να έχεις διαδοχικά στάδια, διαδοχικές διαδικασίες, οι οποίες και σκοπέλους πολλές φορές που πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να ευοδοθεί μια προσπάθεια. Είναι ο συναδελφός μου στην τηλεφωνική γραμμή από την εφημερίδα Τα Νέα, ο Κώστας Ντελέζος. Παρακολουθεί πολύ στενά το ρεπορτάζ των μεταφορών και έτσι λοιπόν τον καλέσαμε να μας πει τι γίνεται, πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα που μιλάμε, διότι ήταν τέτοιες μέρες πέρυσι, Κώστα, που είχε πει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν εγκατασταθεί, θα λειτουργούν οι κάμερες παρακολούθησης και καταγραφής παραβάσεων. Τώρα βρισκόμαστε ένα καλοκαίρι μετά και δεν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά δεν είναι ότι έχουν γίνει και όλα. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα και στους ακροατές. Να πούμε ότι οι κάμερες είναι μια πονεμένη ιστορία, όπως όλες οι προμήθειες του δημοσίου, αν θα το λέγαμε έτσι. Αυτό που έχει προχωρήσει είναι οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής, όπως προείπες, οι 388, οι οποίες πλέον έχουν εγκατασταθεί σε 100 κρίσιμους κόμβους του λεκανοπεδίου της Αττικής και θα σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας καινούργιας εποχής στην επιτήρηση της οδικής κυκλοφορίας. Τι έχουμε όμως? Οι κάμερες αυτές, όπως προείπες, έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την καταγραφή παραβιάσεων του ερυθρού σηματοδότη. Αυτές λοιπόν αναμένεται να τεθούν σταδιακά σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ψηφιακό σύστημα βεβαίωσης των παραβάσεων της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή η περιφέρεια προχώρησε στην εγκατάσταση. Θα πούμε τι θα κάνει μέσα στο διάστημα αυτό που μεσολαβεί. Και θα πρέπει να διασυνδεθεί αρχικά με το σύστημα παραβάσεων της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ερώτηση. Λοιπόν, είναι κάποιος ένα κόμβο και περνάει με κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, είτε επειδή δεν το είδε, είτε εσκεμμένα. Θα πάρει κλήση σήμερα?
2: Σήμερα όχι, δεν θα πάρει. Εκτός αν είναι στις 7-8 κάμερες που είναι οι έξυπνες που είναι στους δρόμους κλπ. Ή στις κάμερες που έχει η Αττική Οδός, 17 σημεία, που εκεί καταγράφονται οι παραβάσεις κανονικά. Να πούμε λοιπόν ότι οι κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κάποιους ειδικούς στήλους και είναι στραμμένες να ελέγχουν το πίσω μέρος των οχημάτων. Πρόκειται λοιπόν για εξοπλισμό ιταλικής κατασκευής, ο οποίος έχει συνδεθεί απευθείας με το σύστημα λειτουργίας των φαναριών και ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανάψει το κόκκινο φανάρι. Εδώ τι θα πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί? Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία αυτού του νέου συστήματος θα διαδραματίσει μια ειδική λευκή γραμμή. Αυτή η γραμμή χαράσεται αυτές τις μέρες στο οδόστρωμα λίγο πριν από τις διαβάσεις των πεζών.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η συγκεκριμένη...
0: Ναι, αλλά όλοι ξέρουμε την ποιότητα των διαγραμμίσεων εδώ στη χώρα. Που ουσιαστικά έχεις διαγράμμιση και τι να πω, στο τρίμηνο
2: ακριβώς,
0: και πολύ λέω εξαφανίζεται.
2: Μπράβο, λοιπόν, ακριβώς πριν τη διαγράμμιση θα είναι μια λευκή γραμμή στο οδόστρωμα. Εάν ένα όχημα λοιπόν περάσει τη λευκή γραμμή μετά την ενεργοποίηση του κόκκινου φαναριού, ο οδηγός του θα καταγράφεται ως παραβάτης από το σύστημα.
0: Ερώτηση. Αν έχεις τροχονόμο που ρυθμίζει την κυκλοφορία, μας το ρωτούν ακροατές εδώ στον Skype, ναι, ρυθμίζει την κυκλοφορία, τι γίνεται, απενεργοποιείται η κάμερα όσο είναι εκεί ο τροχονόμος?
2: Εκεί ισχύει η εντολή του τροχονόμου, αλλά κυρίως όπου υπάρχουν σημεία με τέτοιες κάμερες, θα είναι δύσκολο να διαχωριστεί ότι αν υπήρχε τροχονόμος ή τι άλλο υπήρχε την ώρα εκείνη. Αυτό είναι πολύ λεπτό σημείο και σωστά το ρωτούν οι ακροατές, εδώ μένει να αποσαφινιστεί. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν θα υπάρχει τροχονόμος που θα ρυθμίζει αν η κάμερα θα βγαίνει εκτός λειτουργίας, γιατί αυτό θα πρέπει να συμβαίνει.
0: Ναι, γιατί έχουμε τώρα ένα περιστατικό και που είναι επιβεβαιωμένο. Είναι εδώ πέρα άνθρωπος μέσα στον Skype που μας έλεγε ότι έφαγε γνωστός της κλίση ακριβώς σε τέτοιες συνθήκες, τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία, αλλά τον έγραψε η κάμερα και δεν μπορεί να βρει άκρη.
2: Δεν θα βγάλει άκρη με τίποτα, ναι, δυστυχώς. Τώρα τι γίνεται, πρέπει...
0: Στις, ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό.
2: Είναι πολλά που πρέπει να γίνει, πολλά που πρέπει να ρυθμιστούν, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, κάποιος φτάνει στις διαγραμμές των πεζών. Εάν πατήσεις τη διαγράμμιση, μιλάμε για τις άλλες κάμερες που θα έρθουν, αυτό είναι ποινή. Θα έχει 350 ευρώ. Δηλαδή, είναι πολύ αυστηρή η κατάσταση. Τότε το θέμα λοιπόν ποιο είναι, ότι πότε για να τις περιμένουμε αυτές τις κάμερες. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν προβλέπει ότι μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να έχουν ενταχθεί στο σύστημα τουλάχιστον οι πρώτες 100 κάμερες, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά επίσημη καταγραφή των παραβάσεων. Βέβαια δεν ξέρουμε αν η θερινή ραστόνη θα μπορέσει να διευκολύνει αυτή τη...
0: Έχουμε και αυτό.
2: Έτσι.
0: Άλλη ερώτηση από ακροατή, επειδή μας λες τώρα για τις έξυπνες κάμερες και μας λένε ότι όταν φοράς ένα μαύρο μπλουζάκι, η ζώνη μπορεί να, ξέρεις, να υπάρξει σύγχυση και να φαίνεται ότι δεν φοράς ζώνη.
2: Όχι, εκεί έχει τη δυνατότητα zoom, όπου είναι η κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σου φέρει να δεις με μεγάλη ακρίβεια. Αν πράγματι φοράς ζώνη ή δεν φοράς. Δηλαδή αυτό δεν ισχύει. Είναι κάμερες με υψηλής ευκρίνειας και οι οποίες καταγράφουν λεπτομέρειες. Θα καταγράφουν λεπτομέρειες, γιατί ακόμη δεν τις έχουμε δει, έτσι.
0: Λοιπόν, και πάντοτε θα υπάρχει, έτσι, πώς το λένε, η διαδικασία ένστασης, έτσι. Αλλά το θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου κάπου, να βρεις
2: άκρη. Το θέμα, λοιπόν, είναι
0: εφόσον έχεις δίκιο, έτσι, και απλά δεν είναι μια δικαιολογία.
2: Για κάθε καταγεγραμμένη παράβαση λοιπόν θα διαβιβάζονται 5 φωτογραφίες και ένα βίντεο, ώστε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση και να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα λανθασμένης επιβεβαίωσης. Μετά την οριστική επιβεβαίωση η κλίση θα αποστέλλεται ψηφιακά στον οδηγό ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω της πλατφόρμας του gov.gr ή με SMS ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική ειδοποίηση, με email κλπ.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα στις κάμερες τις χίλιες αυτές οι οποίες μένει να έρθουν. Τις ακούμε από πέρσι, ήταν αρχικά να είναι 2.500, τώρα πήγαμε στις χίλιες κάμερες. Είναι οι λεγόμενες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα έρθουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη και θα καταγράφουν όχι μόνο το κόκκινο, θα καταγράφουν υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης τεκράνους ασφαλείας και παράνομη κίνηση σε λεωφορολωρίδες και σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης. Αυτός ο διαγωνισμός λοιπόν εδέησε να ξεκινήσει την άνοιξη. Είχαμε κάποιες προσφυγές από 3 εταιρείες, οι οποίες είχαμε, στην περίπτωση αυτή είχαμε 3 προδικαστικές προσφυγές από τα ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα. Ήταν περίπου 32 οι ενδιαφερόμενοι. Το Υπουργείο προτίμησε να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός, ώστε να λάβει υπόψη του τα αιτήματα. Προχώρησε, βγήκε δεύτερος διαγωνισμός από τις προηγούμενες μέρες. Και χτες ουσιαστικά θα ανοίγαν οι προσφορές. Όμως είχαμε ξανά 2 καινούργιες προσφυγές και αυτό πάει την όλη υπόθεση του διαγωνισμού πίσω.
0: Είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ απλά και λαϊκά, φέξε μου και γλίστρισα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, εντελώς.
2: Οπότε Κώστα, θα αργήσουμε να δούμε τις έξυπνες κάμερες στους δρόμους.
0: Δυστυχώς.
2: Πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ξεκαθαρίσει τουλάχιστον Μάλιστα. το θέμα του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα. Κώστα, αν έχει, σε παρακαλώ, την καλοσύνη, θέλω 4 λεπτά υπομονή, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μας μιλήσει στη συνέχεια πολύ σύντομα και για αυτή τη νέα σύμβαση που πρόκειται να εγκριθεί σήμερα για την συνδρομή τεχνικών συμβουλών από την Deutsche Bahn, από τους Γερμανούς, τον ΟΣΕ. Σε πολύ λίγο όμως, αν έχεις την καλοσύνη.
2: Ναι.
0: Και κυρίες και κύριοι, εγώ θα μπω σε διαφημιστικό διάλειμμα πρώτων διαφημίσεων για να σας πω για τις χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 και όλα αυτά μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Και αυτά τα ζητήματα της κυκλοφορίας, κυρίες και κύριοι, σας απασχολούν τόσο, μας απασχολούν τόσο, που κάθε φορά που ανοίγει σε ένα τέτοιο θέμα έρχεται μετά ένας ποταμός μηνυμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Κώστα Ντελέζο, άκου προσεκτικά, μας λέει ο Ανδρέας, είναι επαγγελματίας οδηγός όλη μέρα στους δρόμους και μας λέει, για παράδειγμα, ότι με το φόβο να φάνε κλίση, πολλοί οδηγοί, ενώ τους κάνει σήμα ο τροχονόμος να περάσουν, αυτοί δεν περνάνε και λογοφέρουν για τον λόγο που είπατε πριν, για να μην τους γράψει η κάμερα και μετά άντε να ξεμπερδέψεις. Αντιστοίχως, λέει, μπορεί να βρίσκονται πίσω ασθενοφόρο πυροσβεστικό όχημα έκτακτης ανάγκης, να μην κουνιέται κανείς από το φανάρι για να μην φάει κλίση. Και ένα τρίτο θέμα που μας επισημαίνει, και το επισημαίνει και άλλος ακροατής, ότι πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή να γίνει κάτι και με τους πεζούς που το έχουν παρακάνει με το να περνάνε τα φανάρια με κόκκινο ή με το κινητό στο αυτί, προκαλώντας πολλές φορές ατύχημα. Επίσης, άλλοι ακροατές από το Λονδίνο, η Σούλα Αναγνώστου, περίμενε να βρω το άλλο το μήνυμα, πάλι από την Αγγλία, λέει: εμείς μένουμε στην Αγγλία, έχει παντού κάμερες και ακούμε αυτές τις κουβέντες, τις συζητήσεις και γελάμε.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι όπου υπάρχουν κάμερες συνήθως δεν υπάρχουν τροχονόμοι στο εξωτερικό, έτσι, δηλαδή ναι. όπου ρυθμίζεται η κυκλοφορία με τα φανάρια, δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται, η ρύθμιση των φαναριών είναι κρίσιμη. Στο εξωτερικό δεν θα δεις τροχονόμο σε ένα φανάρι, αν είναι να διευκολυνθεί η κυκλοφορία θα δεις τουλάχιστον σε 4-5 συνεχόμενα φανάρια.
0: Ναι, ανεξάρτητα βέβαια από τους τροχονόμους και το ότι σου λέει να περάσεις, θέλω να πω ότι αυτές οι κοινωνίες έχουν κατακτήσει το γεγονός ότι έχουμε κάμερες.
2: Είναι στο DNA τους.
0: Μπράβο, μπράβο. Εμείς είμαστε ακόμα.
2: Εμείς εδώ κοιτάζουμε να δούμε ποιος μας βλέπει για να περάσουμε τη νύχτα κλπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι δυστυχώς.
0: Κώστα μου, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πες μας εντάχει σε παρακαλώ και για αυτήν τη συνεργασία που ΟΣΕ με τους Γερμανούς.
2: Μπράβο. Σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής θα συζητηθεί η νέα σύμβαση με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn. Αυτοί έχουν επιλεγεί ως τεχνική σύμβουλη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο για 5 χρόνια. Με αντικείμενο ύψους περίπου 32 εκατομμυρίων ευρώ. Τι γίνεται, θα μεταφέρουν τεχνογνωσία. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι, πρώτα το τελευταίο διάστημα, αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά τους. Διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων σιδηροδρομικών δικτύων, στη συντήρηση υποδομών, στην ασφάλεια και στη λειτουργία συστημάτων όπως το ETCS, το οποίο το έχουμε μάθει τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Και εδώ.
0: Άλλη επωνυμένη ιστορία και αυτή. Ναι.
2: Λοιπόν, εφόσον η σύμβαση αυτή εφαρμοστεί σωστά, θα μπορεί να συμβάλλει στην αναδιοργάνωση του ΟΣΕ. Θα δημιουργήσει νέες διαδικασίες. Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου είναι η έλλειψη υποποιημένων διαδικασιών, η υποστελέχωση και η περιορισμένη κουλτούρα πρόληψης. Αυτό το πληρώσαμε με τα ΤΕΜΠΗ, έτσι. Ένας εξωτερικός σύμβουλος όπως οι Γερμανοί θα μπορεί να επιβάλλει σύγχρονα πρότυπα λειτουργία.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό τους παίρνουμε.
0: Ναι.
2: Και επίσης θα στείλει και ένα μήνυμα προς την Ευρώπη ότι η Ελλάδα επιδιώκει να δείξει ότι μετά την τραγωδία των Τεμπών αναζητά μια ευρωπαϊκή τεχνογνωσία από έναν μεγάλο οργανισμό, ενισχύοντας την εξοπλιστία των μεταρρυθμίσεων που ήδη έχει κάνει. Βέβαια, θα πρέπει να μπορέσουμε να το αφομοιώσουμε αυτό, γιατί θα θυμίσω στους παλιούς ακροατές. Κάποτε είχαμε φέρει τη Spindwing, τη Βρετανική, για να κάνει αντίστοιχα πράγματα στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
0: Βέβαια,
2: η Ολυμπιακή Αεροπορία
0: δεν
2: επέζησε και παρά τις συμβουλές της Spindwing τότε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Ντελέζο. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και 11 και 10 και πάλι εδώ.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Κόσμος 96,5.
11: Η ώρα είναι 11.
10: Κόσμος 96,5. Ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
12: Στο μικρόφωνο, η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Χάρακα. Ένας άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δυσβατή περιοχή όπου είχε καταλήξει το επαγγελματικό όχημα που οδηγούσε. Για την προσέγγιση του σημείου και την ανάσυρσή του στήθηκε πολύ ωραία επιχείρηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας, καθώς η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από το περιστατικό είχε προηγηθεί ανάρτηση του άνδρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Εσιοτέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 65χρονου τουρίστα από την Τσεχία, ο οποίος αγνοούταν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Ξή. Ο άνδρας εντοπίστηκε σως πάνω σε ιστιοφόρο. Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμό στις λιμενικές αρχές όταν δηλώθηκε η εξαφάνισή του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πλωτά του λιμενικού, πραγματοποιήθηκαν έρευνες κατά μήκος της ακτογραμμής και ζητήθηκε η συνδρομή ιδιωτικών σκαφών που βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Η υπόθεση έληξε χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή του 65χρονου, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού. Υπεγράφει στη ΣΑΜΗ την Τετάρτη 22 Ιουλίου η σύμβαση κατασκευής για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στο τμήμα της Δημοτικής Οδού πρόσβασης προς το παγκοσμίου φήμης παραλία του Μύρτου, συνολικού προϋπολογισμού 3.170.000 ευρώ. Η σύμβαση συνυπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, τον Δήμαρχο ΣΑΜΗς Παναγίδρα Κουλόγκονα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Πλατιές ΑΕ. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα στις εξής περιοχές. Έως τις 11 στην ευρύτερη περιοχή Πυργίου από κάτω από Δάτα έως Μοναστηράκη και έως τις 2 το μεσημέρι στα Κουλουράτα. Αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Εργοστολίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου με μοναδικό θέμα την διαβούλευση και την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Αργοστολίου Λιξουρίου. Μέχρι τους 35 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Η ανεμία από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
13: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
14: Καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα.
13: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
12: Λοιπόν, να πάμε στη ταυτότητα της ημέρας για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στην επικαιρότητα η οποία είναι θλιβερή.
14: Δυστυχώς, ναι.
12: Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο σαν σήμερα. Καταρχάς να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Χρυσοβαλάντη και στην Χρυσοβαλάντο. Γιατί γιορτάζουν σήμερα, ναι. Είναι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.
14: Γιορτάζουν και κάποιες Ειρήνες, έτσι.
12: Δεν είμαι 100% σίγουρη, νομίζω όμως πως ναι. Λοιπόν, να πάμε στο 1821, εκεί όπου οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικά το Σούλι. Να πάμε στο 1914, όπου σαν σήμερα η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και αυτή είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1948 σαν σήμερα και μάλιστα μία ημέρα πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παρολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν επίσημα για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Το 1998, σαν σήμερα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Σαν σήμερα το 1836 γεννήθηκε ο συγγραφέας και λόγιος, Έλληνας λόγιος, ο Εμμανουήλ Ροΐδης, έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα, και σαν σήμερα έχει γενέθλια μάλλον σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, γεννήθηκε το 1974, είναι 52 ετών. Με διαφορά 9 ετών γεννήθηκαν δύο σπουδαίοι συνθέτες της κλασικής μουσικής, το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι και το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.
14: Παρακολούθησα, συγγνώμη, μια από που είπες για Βιβάλντι,
12: ναι.
14: Παρακολούθησα στην ΕΡΤ μια συναυλία,
12: ναι.
14: Βιβάλντι,
12: ναι, ναι.
14: Σε ένα μοναστήρι κλασικό, τρομερό στην Σικελία.
12: Α, πολύ ωραία.
14: Ήταν, ναι, μια συναυλία.
12: Γιατί ο Βιβάλντι που... ήταν Βενετσιάνος.
14: Ακριβώς. Άλλο πράγμα, δηλαδή δεν μπορούσα να φύγω.
12: Α.
14: Μέχρι να τελειώσει, εγώ που εντάξει δεν γνωρίζω από κλασική μουσική, είχα καθυλωθεί.
12: Είχατε χάσει τα λόγια.
14: Ναι,
12: είχαν χαθεί τα λόγια.
14: Ακριβώς.
12: Το καταλάβαμε αυτό τώρα μόλις. Λοιπόν, να πάμε στον καιρό, όπου ο καιρός σήμερα θα φτάσει, μάλλον η θερμοκρασία, πάνω από τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και αργότερα βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα φτάσουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 28,2, η αίσθηση όμως είναι στους 30.
14: Να πω και κάτι άλλο για το Βιβάλντι.
12: Ναι.
14: Είναι από τους μοναδικούς κλασικούς συνθέτες που όταν ακούσεις
12: καταλαβαίνεις ότι
14: καταλαβαίνεις είναι, ότι είναι δικό του.
12: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για σήμερα το φαρμακείο του Μπούρα Αριστοτέλη και στο Λιξούρι του Μάσης Άγγελος.
15: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
12: Λοιπόν,
14: δυστυχώς,
12: πρέπει να πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις.
14: Δυστυχώς οι ειδήσεις δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη. Η πρώτη είδηση δηλαδή είναι μια είδηση η οποία έχει συγκλονίσει όλη την Κεφαλονιά, γιατί υπήρξε μια τραγωδία στο Χάρακα. Νεκρός
12: χθες
14: πατέρας δύο παιδιών που έπεσε με το όχημά του σε γκρεμό.
12: Χθες έγινε αυτό.
14: Αυτό έγινε χθες
12: το μεσημεράκι.
14: Το μεσημέρι. Ο άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, όπου είχε καταλήξει επαγγελματικό όχημα που οδηγούσε. Για την προσέγγιση του σημείου και την ανάστησή του πραγματοποιήθηκε μεγάλη και πολύωρη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, την ελληνική αστυνομία, καθώς και η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Λίγο πριν από το περιστατικό, ο άνδρας είχε πραγματοποιήσει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία γνωστοποιούσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην πράξη του. Η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι, είναι συγκλονισμένοι από την τραγική είδηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπει τις πορείες του και κατέληξε στο γκρεμό. Γνωρίζοντας την οικογένεια, θέλω να φράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια
12: και ειλικρινή.
14: Και τα ειλικρινή συλληπιτήρια. Είναι τραγικό το γεγονός και ιδιαίτερα για την οικογένεια τώρα πια. Έτσι.
12: Ναι.
14: Αχ. Το αντίθετο όμως συνέβη με το χθεσινή είδηση που σας είχαμε πει ότι είχε εξαφανιστεί ένας Τσέχος τουρίστας στο Ξί.
12: Δεν το είχαμε πει βασικά. Δεν υπήρχε αυτή η είδηση μέχρι εκείνη την ώρα.
14: Εγώ δεν το είπα.
12: Δεν θυμάμαι να είπαμε βασικά κάτι τέτοιο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
14: Εγώ είπα ότι αναζήτησε ένας τουρίστας στο Ξί.
12: Ωραία, μπορεί λοιπόν, πράγματι να έγινε. Αυτό βρέθηκε όμως.
14: Έσιο τέλος.
12: Ναι. Βρέθηκε ο Τσέχος.
14: Είχε καυγαδίσει με τη σύντροφό του στην παραλία και έπεσε στη θάλασσα.
12: Να κάνει τον μπάνιο του προφανώς.
14: Ακριβώς.
12: Και εντάξει, η σύντροφός του δεν τον έβρισκε και αποφάσισε να υπάρξει κάποια κινητοποίηση. Βρέθηκε ο άντρας πάνω σε ένα εστιοφόρο.
14: Και είναι μια χαρά στην υγεία του.
12: Βέβαια είναι μια χαρά.
14: Είδες τα καυγαδάκια τι μπορούν να φέρουνε.
12: Στο μυαλό κάποιον την μπορούν να φέρουν, ναι. Γιατί ο άνδρας δεν νομίζω ότι είχε την πρόθεση να κάνει τίποτα.
14: Όχι βέβαια.
12: Απλά η γυναίκα τρόμαξε.
14: Ανησύχησε.
12: Ανησύχησε.
14: Έχουμε διακοπές ρεύματος.
12: Έχουμε, η μία τελείωσε βέβαια, γιατί ήταν έως τις 11 στην ευρύτερη περιοχή του Πυργίου, από τα Καταποδάτα έως το Μοναστηράκι, και έως τις 2 το μεσημέρι θα είναι στα Κουλουράτα. Μέχρι τις 2 υπομονή.
14: Τώρα υπάρχει και η ευχάριστη είδηση που αφορά το Μύρτο και τα έργα του.
12: Ναι.
14: Έτσι. Ξεκίνησε το μεγάλο έργο για το δρόμο του Μύρτου. Στα 3,17 εκατομμύρια ευρώ η παρέμβαση. Υπεγράφει η σύμβαση ύψους 3 εκατομμυρίων 17 ευρώ για την...
12: Βασικά είναι 3.170.000 ευρώ.
14: Για την οριστική αποκατάσταση της οδού προς την παραλία Μύρτο στην Κεφαλονιά. Τη χρηματοδότηση της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων μέσω του ειδικού προγράμματος φυσικών καταστροφών υποδομών ΟΤΑ περνάει σε φάση υλοποίησης. Ένα εμβληματικό έργο υποδομής, ο Περιφερειάρχης ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής δήλωσε: θωρακίζεται η πρόσβαση στο Μύρτο, ένα παγκόσμιο τοπόσιμο του τουρισμού των Ιωνίων Ίσων. Σε τροχιά υλοποίησης λοιπόν εισέρχεται ένα από τα πλέον σημαντικά έργα υποδομής και οδικής ασφάλειας για την περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς, καθώς υπεγράφει στη ΣΑΜΗ την Τετάρτη 22 Ιουλίου,
12: πριν από μία εβδομάδα δηλαδή,
14: ακριβώς, η σύμβαση κατασκευής για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών στο τμήμα της Δημοτικής Οδού πρόσβασης προς την παγκοσμίου φήμης παραλία του Μύρκου, του Μύρτου, συνολικού προϋπολογισμού 3.170.660 ευρώ. Η σύμβαση συνυπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Γιάννη Τρεπεκλή, τον Δήμαρχο Σάβης Παναγίπτη Ακουλόγκονα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Πλατιές ΑΕ Θεόδωρο Μαρούλη. Ο κύριος Τρεπεκλής δήλωσε μετά την υπογραφή: η δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής για την επούλωση των πληγών που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα και για την ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων και των εκατομμυρίων επισκεπτών μας γίνεται πράξη με έργα ουσίας. Η πρόσβαση στο Μύρτο, ένα παγκόσμιο τοπόσιμο του τουρισμού μας, θωρακίζεται οριστικά με σχεδιασμό, διεκδικητικότητα και απόλυτη θεσμική συνέπεια. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, μετατρέποντας τις εκκρεμότητες του παρελθόντος σε σύγχρονες ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές για τα Ιόνια νησιά. Το έργο αφορά στην πλήρη αποκατάσταση της δημοτικής οδού πρόσβασης προς την παραλία του Μύρτου, η οποία υπέστη σοβαρές βλάβες από το μεσογειακό κυκλώνα Ιαννό.
12: Εντάξει, περιλαμβάνει αρκετές εργασίες, χωματουργικές, καθαρισμούς, τεχνικά έργα αντιστήριξης, προστασίες της οδού κτλ. Εργασίες οδοστροσίας, θα ρίξουν και άσφαλτο, θα μπει σήμανση, θα ασφαλιστεί το οδικό δίκτυο, καθώς και έργα πρασίνου και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
14: Θα είναι πλήρες ασφαλής ο δρόμος.
12: Ναι.
14: Πλέον.
12: Ναι. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο θέλαμε να το πούμε από χθες, αλλά δεν το είπαμε. Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των ΠΡΟΚΑΤ κτηρίων που φιλοξενούσαν τον ΕΟΤ στην παραλία, εκεί που είναι ένα κομμάτι ακριβώς δίπλα από το λιμενικό, έτσι.
14: Λιμεναρχείο.
12: Από το λιμεναρχείο και μπροστά από το Τελωνείο. Ναι. Ήταν εκεί κάτι ΠΡΟΚΑΤ, σαν σπιτάκια κτλ. Και γιατί η συνταξιοδότηση του μοναδικού εναπομείναντος υπαλλήλου οδήγησε στο οριστικό κλείσιμο της υπηρεσίας στην Κεφαλονιά. Πάει ο ΕΟΤ λοιπόν εδώ στην Κεφαλονιά.
14: Για σκέψου όμως, συνταξιοδοτείται κάποιος και δεν αντικαθίσταται.
12: Όχι.
14: Αυτό είναι το ελληνικό κράτος.
12: Μα γιατί να αντικατασταθεί?
14: Γιατί ήταν χρήσιμος, δεν ήτανε? για αυτή τη δουλειά που ήταν εκεί.
12: Δεν αντικαθιστώνται όλοι. Και άλλοι φεύγουν, δεν είναι μόνο ότι παίρνουν σύνταξη και δεν υπάρχει αντικατάσταση.
14: Έδινε πληροφορίες στους τουρίστες, ήτανε. Τώρα, ποιος θα δίνει πληροφορίες στους τουρίστες που θα πηγαίνουν
12: οι
14: εκεί.
12: Οι πινακίδες που υπάρχουν.
14: Καλά, εντάξει.
12: Λοιπόν, με αποτέλεσμα αυτός ο χώρος στάθμευσης να μπορεί πλέον να ελευθερωθεί και να ολοκληρωθεί το πεζοδρόμιο που παρέμενε ατελές.
14: Ναι.
12: Γιατί όποιος έχει περάσει από εκεί θα έβλεπε ότι από τη στιγμή που ξεκινούσαν αυτά τα προκάτ διακοπτότανε το έργο και συνέχιζε μετά από αυτό. Λοιπόν, στο χώρο παραμένει πλέον αποκλειστικά το τελωνείο, όπου θα απομακρυνθεί και αυτό στο τέλος, εφόσον διαφανεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παρακείμενο κτίριο, αφού πρώτα όμως αποκατασταθεί. Ελπίζω να αποκατασταθεί, αρκεί πρώτα να έχει αποκατασταθεί και το λιμεναρχείο από τις φθορές που έχει τα χάλια.
14: Δυστυχώς η κατάσταση του λιμεναρχείου το έχουμε πει άπειρες φορές.
12: Ναι, είναι στα μαύρα τα χάλια.
14: Είναι στα μαύρα τα χάλια. Μια που είμαστε σε αυτό το χώρο, μπορώ να πω κάτι που. Γιατί εχθές πήγα και παρκάρισα σε αυτό το χώρο.
12: Α, ναι, ωραία. Και πήγα το καινούριο, το καινούριο χώρο που ελευθερώθηκε.
14: Όχι, εκεί που ήταν μπροστά στο λιμεναρχείο. Έχει ένα πάρκινγκ.
12: Okay.
14: Λοιπόν, και πήγα στα ΚΕΠ.
12: Ναι.
14: Ρε παιδί μου, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες σε κάνουν να λες μπράβο στις υπηρεσίες. Η ευγένεια και η εξυπηρετικότητα του προσωπικού των ΚΕΠ μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Θέλω να τους συγχαρώ αυτούς τους ανθρώπους γιατί για την άμεση εξυπηρέτηση με την ευγένεια που δουλεύουν, με τον τρόπο που σε εξυπηρετούν, όπως και όχι μόνο εμένα, ναι, όσοι ήτουσαν εκεί, γιατί ήταν αρκετός κόσμος ο οποίος είχε πάει να εξυπηρετηθεί, όλοι άψογοι. Δύο εξαιρετικές γλυκύτατες κυρίες και ένας ευγενέστατος υπάλληλος κύριος.
12: Μπράβο.
14: Εγώ τους δίνω τα συγχαρητήριά μου.
12: Μπράβο,
14: είναι
12: συγχαρητήρια.
14: Η τρίτη φορά που πάω στο ΚΕΠ και ήθελα να βεβαιωθώ ότι την πρώτη φορά δεν ήταν τυχαία. Τη δεύτερη δεν ήταν τυχαία και την τρίτη πια
12: αποκλείεται.
14: Δεν
12: να
14: μπορείς να μην βγάλεις το συμπέρασμα ότι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται στο ΚΕΠ. Εγώ έχω άποψη για το εργοστολείο το ΚΕΠ, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στα άλλα. Εκεί τους δίνω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου για την άμεση και ευγενική εξυπηρέτησή τους. Έπρεπε να το πω, το αισθανόμουν να το πω.
12: Βεβαίως. Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
14: Είδες τι γίνεται τώρα με την... η χορύπανση. Στην Κεφαλονιά είχαμε χειροπέδες σε κατάστημα στη Σάμη για δυνατή μουσική. Και όχι μόνο στην Κεφαλονιά, και στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο. 6 συλλήψεις κατά τον έλεγχο καταστημάτων σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Κεφαλονιά υπήρχε. Λοιπόν, στη λήψη 6 ατόμων προχώρησαν το τελευταία 24 ώρα αστυνομική υπηρεσιών των διευθύνσεων αστυνομία Ζακύνθου, Κέρκυρας και Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ειδικότερα στη Ζάκυνθο, στο Λαγανά και το Αργάσι. Συνελήφθησαν 3 άτομα καθώς λειτουργούσαν αντίστοιχα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπαράγοντας μουσική που υπερεύαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου. Στην Κέρκυρα, στον Κάβο και σε περιοχή της Μέσης Κέρκυρας συνελήφθη σαν υπεύθυνος και ιδιοκτήτης σε αντίστοιχα καταστήματα πάλι για τον ίδιο λόγο, ενώ στη Σάμη σε μια ακόμα περίπτωση συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος για διατάραξη κοινής ησυχίας.
12: Μάλιστα.
14: Προχτές είχαμε στο εργοστόλι.
12: Ναι.
14: Καλό είναι να σέβονται, να δουλεύουν βέβαια οι άνθρωποι. Τουρίστες έχουν, έρχονται να διασκεδάσουν.
12: Ναι.
14: Αλλά καλό είναι να σέβονται, αφού τα μαγαζιά είναι μέσα στον αστικό ιστό, πρέπει να σέβονται και την ησυχία των περιοίκων. Καλό είναι.
12: Πάντως είχαμε και άλλα όσον αφορά τα αστυνομικά. Είχαμε τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά μόνο για το κράνος. Λοιπόν, είχαμε σε όλα τα Ιόνια 1188 ελέγχους. Βεβαιώθηκαν 319 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Έχω να πω ότι είμαστε ίσως στην καλύτερη μας φάση, και μπράβο μας δηλαδή. 124 στην Κέρκυρα, 107 στη Ζάκυνθο, 47 στη Λευκάδα και μόλις 41 στην Κεφαλονιά. Είμαστε καλύτερα από τους υπόλοιπους.
14: Πάμε καλύτερα, ναι.
12: Βέβαια.
14: Είναι γεγονός.
12: Λοιπόν, οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 251 οδηγούς, εκ των οποίων 145 σε δίκυκλα, 72 σε ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα και 34 σε γουρούνες. Οι 68 εντωμεταξύ, για όλο το Ιόνιο μιλάμε, ναι, ήταν επιβάτες.
14: Μάλιστα.
12: Αυτά.
14: Πάμε για διαφημίσεις.
12: Πάμε.
16: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
17: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
18: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
19: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
18: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: αξίζει.
1: Σε αυτή την ανακοίνωση που είχε βγάλει η Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Σύμφωνα, ναι, έτσι, με αυτή την ανακοίνωση.
1: Αυτό. Σήμερα κρίναμε σκόπιμο να μιλήσουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Νίκο Γκισγκίνη, πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και κάποια ερωτήματα. Καλή σας μέρα, κύριε Γκισγκίνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, εσάς και τους ακροατές μας. Να είστε καλά, με υγεία.
1: Επίσης, κύριε Γκισγκίνη, πόσο δύσκολο το θεωρείτε το πρόβλημα αυτό?
2: Με βάση, κυρία Λοΐζο, την επιστήμη, την τεχνολογία, το χρόνο που αυτό δημιουργήθηκε, δηλαδή 13 μήνες πριν, τις προτάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Συνότητας Κεφαλονιάς, των υπηρεσιών δηλαδή, αλλά και του ΚΕΠΕ, που είναι το όργανο αυτό που ελέγχει περιβαλλοντολογικά, αλλά και τη διαπίστωση του Δημόκριτου με βάση την έκθεση που ήρθε και έκανε, νομίζουμε ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολο όσον αφορά την επιστημονική, την τεχνολογική, την πρακτική αντιμετώπιση του. Τι λείπει από το να αντιμετωπιστεί, γιατί μιλάμε για 13 μήνες, δεν μιλάμε τώρα την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα το γεγονός.
1: Συγγνώμη, στην αυτοψία που κάνατε είδατε να καίει, βγαίνει καπνός από εκεί ακόμα,
2: ναι,
1: βγαίνει
2: θα σας πούμε, θα σας πούμε. Άρα λοιπόν τεχνικά, επιστημονικά ήταν εύκολο να αντιμετωπιστεί μετά από ένα μήνα, από δύο μήνες. Τι ελείπει? Έλειπε λοιπόν η πολιτική βούληση, η ενασχόληση, η προτεραιότητα, η χρηματοδότηση της κυβέρνησης, του τοπικού βουλευτή και της περιφερειακής αρχής που έχει την πίεση, έχει τα κονδύλια αλλά έχει και τους ελέγχους. Έλειπε λοιπόν, πέρα από λόγια της περιφερειακής αρχής και κάποιες επιχωματώσεις που έκανε, και βέβαια την κυβέρνηση που είναι άφαντη με βάση το έγγραφο που μας απάντησε εμάς η Περιφερειακή Αρχή, ότι έχει στείλει από τον Ιούνιο, τότε που δηλώθηκε το 25 πυρκαγιά και τον Ιούλιο, έγραφα στην κυβέρνηση, δηλαδή στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα Υπουργεία, λέει, στείλτε μας χρηματοδότηση, επιστημονικό προσωπικό, και τον Οκτώβρη, που είναι τρεις μήνες, τέσσερις μήνες μετά το γεγονός που μας δίνει την απάντηση η Περιφερειακή Αρχή 24 Οκτώβρη, λέει, δεν μας έχει απαντήσει καθόλου η κυβέρνηση. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι θέμα ούτε επιστημονικό ούτε τεχνικό μη αντιμετωπίσιμο, είναι θέμα ότι δεν ασχολήθηκε, δεν την ένοιαζε, να το πούμε λιανά, την κυβέρνηση για αυτό το πράγμα.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει?
2: Θα μπορούσε να κάνει αυτό που προτείνουν επιστήμονες. Έχει προτείνει η τεχνική υπηρεσία, είναι ένα έργο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Έπρεπε να πέσουν κάποια μετά και κάποια άλλα πράγματα να γίνουν από κάτω προς τα πάνω, και αυτό θα έχει λυθεί. Αυτό το ξέρουν, γιατί συμμετέχω και στο ΣΟΠ, στο συντονιστικό όργανο, στο ΠΕΣΟΠ Πολιτικής Προστασίας, που θα είναι υποθεί από την πρώτη εβδομάδα. Και οι προτάσεις και οι εισηγήσεις να αντιμετωπιστεί οριστικά το θέμα. Γιατί βλέπετε ότι πέρασε ένας χειμώνας με βροχές, με πολλές βροχές μάλιστα, και ερχόμαστε μετά τώρα μέσα στον Ιούλιο με τα 40 θερμοκρασίες, και απαντάω στο ερώτημά σας, έτσι, να υπάρχουν θύλακες, δηλαδή αναζωπηρώσεις της φωτιάς και με τις θερμοκρασίες αυτές, και να βγαίνουν αναθυμιάσεις που επηρεάζουν ένα μεγάλο κομμάτι κόσμο που δουλεύει εκεί πέρα, εργαζόμενος, είναι πολλά logistics, εταιρείες διανομών αποθήκευσης, αλλά και περιοχές γύρω χωριά. Αν περάσετε δηλαδή, ειδικά πρωινές και βραδινές ώρες όταν έχει υγρασία, και από τον παραλιακό δρόμο, έτσι κάτω από το παλιό δρομείο, αλλά και από πάνω, εκεί που πάμε προς τα Αδειλινάτα, ας πούμε, πραγματικά είναι έντονες. Άρα βγαίνουν αναθυμιάζεις και καπνία. Αυτό εμείς όταν πήγαμε και τώρα, που πήγαν και άλλοι βέβαια και το διαπιστώσαμε και το είδαμε.
0: Εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κάποια μέρημνα τους ίδιους τους υπευθύνους εδώ, δεν τους ενοχλεί.
2: Τι εννοείται, για πες μου το άντρο.
0: Εννοώ δηλαδή, αν πούμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι που να βαραίνει την αντιπεριφέρεια εδώ, την περιφέρεια, αλλά τον αντιπεριφερειάρχη ουσιαστικά, τον ίδιο δεν τον ενοχλεί αυτή η μυρωδιά, ή ακόμα και την κυβέρνηση, τον υπεύθυνο εδώ που είναι ο βουλευτής, δεν τον ενοχλεί.
2: Είναι σαν να με ρωτάτε εάν πάμε στον δρόμο Αργοστόλη Πόρο, ή όταν πάμε στον δρόμο Διβαράτα Φυσκάρδο, ή όταν πάμε στον δρόμο Καραβούμιλος Αγία Εφημεία, που είναι όλοι αυτοί οι δρόμοι είναι με προβλήματα, με χαντάκια σπασμένοι και όλα αυτά τα πράγματα, στον δρόμο για το Μύρτο, αν τους ενοχλούν. Βεβαίως, όλα αυτά τους ενοχλούν. Και όχι μόνο τους ενοχλούν, τα διαπιστώνουν, τα βλέπουν, τα αποδέχουν.

0: τα αποδέχονται ως γεγονότα, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Εμείς δεν λέμε ότι δεν τους ενοχλεί το θέμα. Στην πολιτική μετράει το αποτέλεσμα, ειδικά όταν διοικείς. Τι κάνεις. Mm. Ειδικά για ζητήματα υγείας τώρα αυτό, έτσι.
1: Μαγικό.
0: Δεν μιλάμε τώρα για να κάνουμε ένα έργο που δεν το κάνουν, να φτιάξουν ένα σχολείο μετά από 20 χρόνια, από 30. Μιλάμε τώρα για ένα ζήτημα που, εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελε και πολλά χρήματα, ήθελε λίγα χρήματα. Κάνει μια εκτίμηση. Υπηρεσία 1,5 εκατομμύριο. Αν σκεφτείτε ότι προχτές πέρασε τώρα η Περιφερειακή Αρχή για το ΕΣΠΑ ένα φεστιβάλ μουσικής στην Κέρκυρα περίπου 1,300 που θα κάνει. Λέμε τώρα, καλώς το κάνει, αλλά σας λέμε τώρα να αναλογιστείτε, δηλαδή σε σχέση με τον κίνδυνο τώρα. Αυτό λέμε τώρα. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα μετράει. Ότι το βλέπουν, το οσμίζονται, το καταγράφουν. Δεν είναι δημοσιογράφοι όμως.
2: Λέτε εδώ στην ανακοίνωσή σας, η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την ευθύνη, αλλά την ίδια ευθύνη έχει και η περιφέρεια. Τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και τι θα μπορούσε να κάνει η περιφέρεια.
0: Το Εθνικό Κέντρο λοιπόν, το Δημόκριτος, το να φέρουμε ένα απόσπασμα, λέει, πότε το λέει αυτό, αρχές του φθινοπόρου 25, δηλαδή αυτό είναι μέσα στην απάντηση που μας έδωσε η Περιφερειακή Αρχή 24 Οκτώβρη. Τι λέει, σε εισαγωγικά σας το διαβάζω, τότε λέει, για την περιοχή εκεί, αποτυπώνεται η επιβάρηση της ατμόσφαιρας στην περιοχή, η οποία, εφόσον συνεχιστεί να είναι ενεργή η πυρκαγιά, θα έχει σωρευτικές συνέπειες στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Άρα αυτό το πράγμα συνεχίζεται λοιπόν εδώ και 13 μήνες και μας λέει οι επιστήμονες, το Δημόκριτος που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα, που το αποδεχόμαστε όλοι, ότι έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον. Αυτό η κυβέρνηση τι έπρεπε να κάνει με βάση αυτό. Δεν το κάναμε εμείς το πόρισμα. Το λέει αυτό το πράγμα. Έχει περάσει 13 μήνες και σου λέει, εάν συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει συνεχιστεί. Δεν είναι 2 μήνες, ούτε 3, ούτε 5, ούτε 6. Άρα τι έπρεπε να κάνει. Ο ένας λογικός άνθρωπος λέει, τι έπρεπε να κάνει, δεν έπρεπε να παρέμβει να χρηματοδοτήσει το έργο εκείνη ή να χρηματοδοτήσει μέσω της περιφέρειας να το υλοποιήσει, δεν έπρεπε να το κάνει αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν το έκανε, να μίλησε τα ερωτήματα, γιατί δεν πήρε μία θέση, έχετε πει μία ανακοίνωση, μία, της κυβέρνησης ή του βουλευτή που είναι λαλίστατος.
2: Έχετε μιλήσει με τον βουλευτή?
0: Εμείς να μιλήσουμε.
2: Λέω, ρωτάω.
0: Μιλάνε τα προβλήματα, κυρία Λοΐζο, μιλάνε τα προβλήματα.
2: Ναι,
0: εδώ
2: αλλά...
0: μας εξαγγέλει ο κύριος βουλευτής για έργα που θα γίνουν μετά από 30 χρόνια και δεν βλέπει ένα ζήτημα που είναι ζήτημα πραγματικά ζωής, ασφάλειας και υγείας των κατοίκων που είναι άμεσο. Μας εξαγγέλει το 2 Αυγούστου του 2022 το δρόμο του Αγωστόλου Λιφόρου που θα γίνει το 2052 και δεν κοιτάει αυτό που είναι μέσα στην πόρτα μας. Και την υγεία μας δηλαδή.
2: Ναι.
0: Τι να του πούμε δηλαδή εμείς, πού ζει η κυβέρνηση. Έχουν κατέβει γενική γραμματής πολιτικής προστασίας, αλλά κατέβει και πριν ένα μήνα. Ο Γενικός Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έκανε πεσό πριν ένα μήνα στην αντιπεριφέρεια για την αντιπυρική περίοδο. Ασχολήθηκε με αυτό? Όχι βέβαια. Γιατί είναι κόστος. Σου λέει να δώσουν τώρα 1,5 εκατομμύριο. Άστο μωρέ, θα ξεχαστεί. Θα σβήσει από μόνος του. Το λέμε και στην ανακοίνωση. Αλλά δεν σβήνουν αυτές οι ευθύνες, γιατί ακόμα και να έχει σβήσει, έχει προκαλέσει ήδη ζημιά. Στο περιβάλλον και στην υγεία του κατοίκου. Κάθε ψευδόνια. Για πηγαίνετε να περνάτε ή να δουλεύετε εκεί πέρα 10 ώρες και 8 ώρες μαζί με τη σκόνη και τα υπόλοιπα.
2: Τόσο πολύ καπνός βγαίνει.
0: Είναι οι μέρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες που αυτό το πράγμα δεν μπορείς να σταθείς. Δηλαδή ειδικά πρωινές ώρες όταν έχει υγρασία ή βραδινές όταν πέφτει ο ήλιος και έχει υγρασία μαζί με ζέστη είναι έντονο. Είναι άλλες φορές, άλλες μέρες που οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά τώρα με τις υγρασίες και τις έντονες ζέστες αυτό το πράγμα έχει επιταθεί.
2: Βλέπω εδώ στην ανακοίνωσή σας που ζητάτε να ενημερωθούν οι υπεύθυνα οι κάτοικοι για τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα προστασίας. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτό, κύριε Γκισκίνη?
0: Βέβαια, γιατί το λέμε αυτό, κύριε Λοΐζο? Γιατί εμείς και είχαμε οκλήσει από πάρα πολλούς εργαζόμενους και στην περιοδία που πήγαμε εκεί πέρα συζητήσαμε και μας το είπαν αυτό το πράγμα. Βεβαίως έπρεπε, δηλαδή ποια είναι τα μέτρα. Τα μέτρα έπρεπε να πάει να δώσουν εντολή περιφερειακή αρχή να πάνε αρμόδιες υπηρεσίες υγείας να πούνε, ας πούμε, στους εργαζόμενους τι μέτρα θα πάρετε. Θα πρέπει να φοράτε μάσκα, θα πρέπει αυτά να κλείνετε, να μην μπαίνει ο αέρας αυτός. Τις μέρες εκείνες θα πρέπει, αν είναι έντονο, να μην δουλέψετε μία ώρα κτλ. Να μεταφερθεί το ωράριο. Λέμε τώρα, αφού δεν παίρνουν μέτρα κάποια ζητήματα, να ενημερωθούν πώς θα προστατευτούν από αρμόδιους επιστήμονες της υγείας. Ούτε αυτό το κάνανε. Να κάνουν μια ενημέρωση εκεί στους υπάρχοντα. Αφού δεν κάνεις αυτό τίποτα. Το αφήνεις και σιγοκαίει και έχει θύλακες. Τουλάχιστον πήγαινε και πες τους τι μέτρα θα πάρουν.
2: Ναι, αλλά δεν βλέπω να διαμαρτύρονται οι κάτοικοι που λέτε ότι είναι γύρω στην περιοχή. Ενώ τους ενοχλεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Εμάς μέσα από διαμαρτυρίες κατοίκων έγινε αυτό το πράγμα. Μας διαμαρτυρήθηκαν βεβαίως κάτοικοι και εργαζόμενοι. Και γιατί εντάξει, εκείνη το πιο κοντινό σημείο είναι εργαζόμενοι. Γιατί και εμείς δεν μένουμε εκεί πέρα, περνάμε. Έτσι. Και καμιά φορά μπορεί να μην περάσουμε όταν όντως οι ορισμοί είναι έντονα. Οπότε μας πήραν τηλέφωνο, πήραν μέσα μαζικής ενημέρωσης και έτσι πήγαμε και συζητήσαμε. Και είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν διαμαρτυρηθήκαν, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν? Να πάνε να κάνουν κατάληψη στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη? Τι άλλο να κάνουν δηλαδή? Θα μπορούσε να είναι και πιο έντονο αυτό το πράγμα. Σαφώς αυτό έχετε δίκιο που λέτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα είναι παρθό. Το γνωρίζουμε.
1: Σκέφτεστε αυτή την ερώτηση να τη φέρετε στη Βουλή?
0: Ναι. Αυτό το σκεφτόμαστε. Θα το κάνουμε δηλαδή. Γιατί απλώς τώρα επειδή κλείνει την Βουλή όπως γνωρίζετε. Ναι. Αυτές τις μέρες, νομίζω σήμερα αύριο, αυτό το είναι το θέμα. Μόνο να το οργανώσουμε όσον αφορά χρονικά, έτσι κι αλλιώς έχουμε φέρει και άλλα θέματα όπως την ίδρυση της Βόρειας Κεφαλονιάς και άλλα, έτσι. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα. Εμείς σήμερα έχουμε περιφερειακό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη στις 3 ώρα. Δεν το έχουν βάλει ούτε καν αυτό το θέμα. Εμείς θα το βάλουμε να πάρει θέση ο Περιφερειάρχης, η Περιφερειακή Αρχή.
1: Θα το θέσετε εκτός ημερησίας δηλαδή?
0: Ναι, θα το βάλουμε όσο ενημέρωση τουλάχιστον, γιατί ξέρετε με τον κανονισμό ό,τι θέλουν να κάνουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι γουστάρουν να κάνουν, και ειδικά με τον καινούργιο νόμο τώρα που πέρασε 29 Ιουνίου, το κώδικα τοπικής διοίκησης, έχει γίνει τελείως ένα αντιδημοκρατικό και κλειστό όργανο. Εμείς θα το βάλουμε και εκεί πέρα.
2: Βλέπω όμως ότι αφήνεται απ' έξω την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική σε αυτή τη φάση δεν θα μπορούσε να ενεργήσει κατά κάποιον τρόπο? Απορία εκφράζω.
0: Ναι,
2: μπορεί
0: σωστά
2: να είναι και αφελής.
0: Όχι, σωστά το λέτε γιατί λέτε πυροσβεστική και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι η πυροσβεστική είναι μια κρατική υπηρεσία. Έτσι, ναι, ανήκει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Όταν λέμε λοιπόν συνολικά το κράτος είναι αυτό. Αλλά η πυροσβεστική με τα μέσα που έχει, δηλαδή τις αντλίες, το νερό κτλ. Το νερό καταρχήν δεν σβήνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν το έζησε ούτε πέσει το καλοκαίρι, ούτε και οι βροχές. Μόνο το επιχωματώσεις έσβηνε, αλλά τι αποδείχθηκε, κύριε Λοίζο, ότι ακόμα και με τους χιλιάδες τόνους κυβικά που πέσανε με χώμα, αυτό είχε τέτοια δύναμη που διαπερνούσε αυτό το πράγμα και μάλιστα εκεί που είχαν γίνει και πλατώματα τα έσκαγε. Αυτά τα έσκαγε. Δηλαδή επειδή είναι μια χαδά, δηλαδή μια ανεξέλεκτη χωματερή με πλαστικά, με διάφορα υλικά, που καταλαβαίνετε τώρα αυτά έχουν πάρει φωτιά, έχουν θερμανθεί στο υπέδαφος και με θερμοκρασίες 40-42 βαθμούς, αυτά καταλαβαίνετε αναζωοπυρώνονται, δεν είναι δυνατόν με το νερό αυτά να σβήσουν, ούτε τελικά από ό,τι αποδείχθηκε που υπολογίζανε τις επιχωματώσεις. Πρέπει να γίνει ένα έργο αυτό. Πέρα ότι είναι ένα σκαδά. Σκαδά τι λέμε, χώρος ανεξέλεκτης, δηλαδή ένας παράνομος χώρος σκαδά, που αυτό αντίκειται βασικώς και στους νόμους που έχουν ψηφίσει. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα η πυροσβεστική τώρα δεν έχει κανένα ρόλο, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
2: Ναι, γιατί...
0: είναι θέμα έργου πια τώρα αυτό, είναι θέμα έργου.
2: Δηλαδή πρέπει να πέσει, η μόνη περίπτωση είναι να πέσει τσιμέντο, η φωτιά τρυπάει τις επιχωματώσεις.
0: Ακριβώς.
2: Και βγαίνει απάνω.
0: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή είναι θύλακες, έτσι που δεν ξέρουμε τώρα με ένα 40-42 να ξαναπάρει φωτιά. Αλλά είναι θύλακες που πιένει από κάτω, δεν βγάζει μεγάλη φλόγα, μικρά όμως, που αυτά είναι αρκετά και δημιουργούν αυτό το πράγμα στο περιβάλλον ανάλογα τις καιρικές συνθήκες. Ναι, αυτό είχαν πει οι υπηρεσίες, από κάτω προς τα πάνω πρέπει να αισθηθεί αυτό το πράγμα για να κλείσει οριστικά. Γιατί μα δεν βλέπετε ότι είναι 13 μήνες, υπάρχει φωτιά που να καίει πάνω από ένα μήνα, 1,5 μεγαλύτερες φωτιές στον κόσμο, στην Αμερική που έχουν γύρει, στον Καναδά. Δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα σοβαρό και πρωτοφανές έτσι φαινόμενο. 13 μήνες τώρα είναι αυτό το πράγμα, λέτε, που το έχουμε ξαναδεί. Στον Google αν το γκουγκλάρουμε δεν θα βρούμε νομίζω πουθενά. Και όμως υπάρχει εδώ.
2: Ευχόμαστε το απόγευμα όπως λέτε να πάρετε τις σωστές απαντήσεις, έτσι ώστε να δοθεί η σωστή λύση που, η λύση που πρέπει να δοθεί.
0: Έχουμε δύο λεπτάκια να πούμε και δύο πραγματάκια, αλλά αν έχουμε, αν δεν έχουμε δεν πειράζει.
2: Αν είναι σοβαρά βεβαίως να τα πείτε.
0: Ναι, σοβαρά, σοβαρά.
2: Ωραία.
0: Το λέμε αυτό, για, αυτό γιατί, γιατί επειδή βγάζεται σχεδόν μία φορά το μήνα στον κόσμο στο, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και δύο φορές το μήνα και δίνει συνεντεύξεις και εμείς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Έτσι θα βγούμε μία φορά το εξάμεινο αν υπάρχει κάποιο αυτό το γεγονός.
2: Όταν μας δίνετε την δυνατότητα με τις ανακοινώσεις σας, νομίζω ότι σας καλούμε.
0: Ναι, αυτό λέμε, τις ανακοινώσεις. Άμα δεν βγάλουμε ανακοίνωση όμως...
2: Ναι, μα και εμείς τον κύριο Κουρί όταν τον βγάζουμε μετά από ανακοινώσεις που βγάζει.
0: Ναι, δεν έχουμε παράπονα από αυτό.
2: Γιατί θέλουμε να τον βγάλουμε.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λέμε απλώς τη στατιστική κατεύθυνση. Δεν είπα ότι υπάρχει πρόθεση ή σχεδιασμό. Απλώς λέω να πούμε δύο πραγματάκια για δύο σοβαρά ζητήματα.
2: Ωραία, σας ακούμε.
0: Με βάση αυτά που έχει πει ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, σε αυτό το σταθμό το δικό σας να ακουστεί δηλαδή και η άλλη άποψη. Επειδή έχουμε βγάλει ανακοίνωση, ας πούμε, για τη θαμνοκοπή, εμείς αποκαλύψαμε τα χρήματα πριν ένα μήνα κτλ. Λοιπόν, για τη θαμνοκοπή, λοιπόν, η Κεφαλονιά έχει μόνο 50.000, από πρέπει να έχει 400.000 για να μπορεί να γίνει τον Απρίλιο και τον Ιούλιο τουλάχιστον δύο φορές. Γι' αυτό είναι ελάχιστα αυτά που έχουν γίνει και ένα μεγάλο μέρος του δικτύου είναι γεμάτο χόρτα. Αυτό επειδή υπόθηκε ότι γίνονται κτλ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η περιφέρεια δεν πληρώνει μικρούς επαγγελματίες, ακόμα και εργαζόμενος. Δηλαδή, ο εργαζόμενος χρωστάει τα επιδόματα σύντησης στέγασης εδώ και 6 και 8 και 9 μήνες, χρωστάει υπερορίες και χρωστάει και τις επαγγελματίες που ασχολούνται με τις μαθητικές μεταφορές. Τα λέω πολύ αξονικά.
2: Ναι.
0: Το τρίτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο περνάει η μείωση του επιδόματος που έδινε η περιφέρεια στους αγροτικούς γιατρούς από 500 σε 400. Αυτά δεν τα λέει ο κ. Κουρίς. Μειώνει στους αγροτικούς γιατρούς κατά 100 ευρώ το επίδομα, αφού τους έχει απλήρωτος από 1 Απρίλιο του 26, πάμε για τον Αύγουστο, επί 7 μήνες.
2: Αυτό είναι είδηση, σοβαρή.
0: Ναι, ναι, σήμερα είναι ως εκτός σημερινής διαδίκτυας, το περνάει και τους κόβει 100 ευρώ από τους έχει απλήρωτος ήδη 7 μήνες. Επειδή λένε για την υγεία κτλ.
2: Ναι.
0: Τρίτο στοιχείο.
2: Με ποια δικαιολογία, κύριε Γκίσμπερ?
0: Θα μας πείτε απόγευμα. Θα μας το πει το... δεν ξέρω, δεν υπάρχει δικαιολογία. Μας έχει πει. Λοιπόν. Το τρίτο είναι για το επάλληλο εξουρίου που σας είπε. Το επάλληλο εξουρίου είναι από το 2014 χτυπημένο από τους σεισμούς και δεν έχει μπει ούτε παραμικρή πρόκα. Σας είπε για την ίδρυψη της Ερήσου ότι δίνουν χρήματα, όταν σας το είπε πριν 20 μέρες δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η πρόσκληση βγήκε 20 εβδόμου από τη διαχειριστική του ΕΣΠΑ για 20 εκατομμύρια για όλη την περιφέρεια μέσα, που μπορεί να περιλαμβάνει και την Ερήσου, αλλά είναι για όλους τους δήμους της περιφέρειας και για τους 11 δήμους. Λοιπόν, το άλλο που δεν είπε το Ματζαβινάτιο είναι ακόμα στις μελέτες και δώσανε νέα παράθεση για το Σεπτέμβριο του 26 από το 2014. Σας είπε για την Ιθάκη για τα 19 εκατομμύρια του βιολογικού ότι υλοποιούνται, αλλά αυτά είναι από το 2018 και ακόμα είναι στις μελέτες. Σας είπε για την υποστελέχωση, αλλά καταργήσανε την τεχνική υπηρεσία της Ιθάκης που είχε δύο υπαλλήλους, συμπεράσαν στον κώδικα το καινούργιο της τοπικής διοίκησης 29 Ιουνίου και φύγαν οι υπάλληλοι και πήγαν στο Δήμο χωρίς να βγάλουν άγνα, μόνο ένα ψηφισματάκι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συμφωνήσανε και κάνανε και μετακινήσεις εργαζομένων που τους βγάλανε τις τεχνικές υπηρεσίες. Αυτά τα έκανε η Περιφερειακή Αρχή, δεν τα έκανε κανένας άλλος. Και να σας φέρω και ένα παράδειγμα πολύ για να κλείσω. Το ρέμα Σιμωτάτο, ξέρετε στα Σιμωτάτο που έχουμε ένα ρέμα που κατεβαίνει και πλημμυρίζει. Εκεί πέρα. Αυτό σήμερα που έχουμε Περιφερειακή Επιτροπή δώσανε παράταση στη μελέτη για το Μάρτιο του 27. Ξέρετε πότε έχει ξεκινήσει η μελέτη? Το 2017. 10 χρόνια μελετάει οι Περιφερειακές Αρχές και δώσανε σήμερα, ψηφίσανε παράταση για το 27 το Μάρτιο. Αυτά είναι που δεν σας λέει. Επίσης, να πούμε και να κλείσω με αυτό, ότι για τον πολιτισμό, κυρία Λοΐζου, η περιφερειακή ενότητα της Κεφαλονίας παίρνει μόνο 100.000 και αν τα παίρνει. Αυτή τη στιγμή η Κέρκυρα παίρνει περίπου 1.800. Πέρασε προχτές ο Περιφερειάρχης να κάνει ένα φεστιβάλ μουσικής 1.250.000. Επίσης πέρασε ένα φεστιβάλ φιλαρμονικών που το έχει κάνει και πέρσι με 270.000. Συν τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. 1.800 λοιπόν η Κέρκυρα, καλά τα κάνει η Κέρκυρα, αλλά δεν μπορεί να αφήνει εδώ τα πολιτιστικά σωματεία και τις υποδομές. Θυμίζω θέατρο Λαβράγκα, το χάσανε, το απεντάξανε, τούτη η περιφερειακή αρχή μαζί με την προηγούμενη, και να μην δίνει στα σωματεία. Πραγματικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά τα λίγα ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και τη δυνατότητα που μας δώσατε.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια σας. Κόσμος
3: 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στην ακροάτρια η οποία μας έστειλε μήνυμα και χαίρεται πάρα πολύ να μας ακούει, βέβαια, εφόσον έχουμε καλές ειδήσεις, αλλά είναι έτσι φανατική ακροάτρια, να τη στείλουμε τα χαιρετίσματα.
0: Τα χαιρετίσματά μας και τις ευχαριστίες μας που μας ακούει.
1: Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα και να πάμε στην εφημερίδα One Voice. Ξεκινάμε έτσι λίγο διαφορετικά σήμερα. Επιστολή στον Τραμπ. Όχι F-35 στην Τουρκία. Κοινή πρωτοβουλία της One Voice, λέει, με τον Αϊβαλιώτη και τον Νικολόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα στείλουν την αποεπιστολή στον Τραμπ.
0: Εδώ του είπε ο συνεταίρος του, ο Ισραηλίτης, ότι μη στέλνεις, και λέει θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα στείλουμε όπου θέλουμε.
1: Λοιπόν, και υπάρχει και ένα ακόμα θέμα στην One Voice που λέει: το κράτος πνίγει το εθνικό μας σπορ. Οι βρούτσιδες καπηλεύονται το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο πόλο.
0: Κοίτα να δεις, είναι γεγονός ότι όλοι, όταν γίνεται κάποια μεγάλη επιτυχία, τρέχουν να φωτογραφηθούν, να κάνουν, να διάξουν. Και υπάρχει και...
1: Μέχρι να γίνει αυτή η επιτυχία είναι ξεχασμένη.
0: Μπράβο. Εγώ έτσι το βλέπω. Και χαίρομαι που το επικροτείς, ότι και εσύ το ίδιο λες.
1: Μα έτσι γίνεται. Λοιπόν, η εφημερίδα απογευματινή, τα μυστικά για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, εξοικονόμηση έως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800 και 1000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα, μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Ναι, λοιπόν, νεκρός 67χρονος εργάτης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλής και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου. Και ένα ακόμα, ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern. Οι Βαβαροί εντυπωσιάστηκαν από το ταλέντο του νεαρού στόπερ, λένε εδώ, και προχώρησαν στη μεταγραφή του από τον Ατρόμητο Περιστερίου, λέει εδώ, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας.
0: Μπράβο.
1: Και επίσης με χρυσό ντυλ ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ.
0: Βγαίνουν οι ταλεντάρες και αντί να μείνουν στη χώρα μας, πάνε και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Και μετά ψάχνεις να βρεις Έλληνα ποδοσφαιριστή, πάει και ο Τσολάκης.
1: Λοιπόν, και επίσης στην εφημερίδα απογευματινή, πρώτο σε προτιμήσεις σε αριθμό νέων επιτυχόντων, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, περίπου 1 στους 10 εισάγεται σε τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίζεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών. Σπίτια στα φαντζ, κατασχέσεις λογαριασμών για μικρόφυλες και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε τραπεζικά και κομματικά στελέχη. Άλλο θέμα. Στις πλάτες των καταναλωτών παίζουν την κολοκυθιά για το πλαφόν στα πάγια της ενέργειας. Και ζωή χαρισάμενη. Πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θεσμικό άλοθη η συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας.
0: Αφού ήταν συνομιλίες.
1: Θεσμικό άλοθη το θεωρεί η εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Η εφημερίδα.
1: Ένα δευτερόλεπτο για να περάσουμε στην επόμενη μας εφημερίδα. Πηγαίνουμε στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Μια λοιπόν, τι λέει αυτός.
1: 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς. Έρχεται η προκήρυξη για αυτές τις θέσεις. Είναι και μάλιστα θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή να έχουν τελειώσει τώρα... Η υποχρεωτική εκπαίδευση πήγαινε το γυμνάσιο, νομίζω.
0: Μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Λοιπόν, επίσης, εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι στη Μαγιόρκα. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Και ακούστε και αυτό, Οδύσσια του Νόλαν δηλαδή, ναι. 408.000 και κάτι εισιτήρια στην Ελλάδα, πάει για το 1 δισεκατομμύριο ευρώ παγκοσμίως.
0: Έχει σπάσει τα ταμεία.
1: Και έτοιμα έκδοσης από την Ελλάδα συνελήφθη ο Έντικ, αρχηγός της μαφίας των τσιγάρων στο Ντουμπάι.
0: Ναι, είναι αυτός που διακινεί τα λαθρέα τσιγάρα. Και ήταν ότι είχε φύγει, ναι.
1: Η εφημερίδα Εστία, ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη και Τριαντόπουλο. Μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον μπάζωμα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργεια στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος Τριαντόπουλου πριν παραμπευθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Η εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγμένες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Ανοίγουν το δρόμο σε business με το νερό. Πράσινο φως σε επενδύσεις real estate με 6.500 φθήνοντες οικισμούς. Επίσης, συνταγματική αναθεώρηση, πλήρως απομονωμένη Νέα Δημοκρατία. Καμία συνένεση από την αντιπολίτευση. Στην επόμενη βουλή χρειάζονται 180 βουλευτές για να προωθηθεί οποιαδήποτε αλλαγή. Και εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη. Επικίνδυνες συνθήκες πίσω από το θάνατο 25χρονου σε εργοστάσιο. Ήταν μόλις 25 ετών.
0: Είδα την έκρηξη στην τηλεόραση. Φοβερό το θέμα. Φοβερό.
1: Η εφημερίδα Καθημερινή. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια, ο επιβλέπων της λειτουργίας της Κεοτεχνικός Ασφαλείας, συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή. Εδώ λέει σε έναν 67χρονο εργάτη. 25χρονος πριν, 67χρονος τώρα.
0: Άντε βρες άκρη τώρα.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Σπουδαίο σύμμαχος, λέει, είναι η Τουρκία. Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτέρες για το Κυπριακό. Και την ανοίξει και την να δούμε.
0: Τι θα κάνουμε.
1: Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα. Η παρνέργεια στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης και χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης. Διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου.
0: Ναι, ψήφισε παρόν αντί να ψηφίσει.
1: Δεν την ενδιαφέρει αφού έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα βρίσκεται στα επόμενα ψηφοδέλτια. Ο αδερφός της τη βγάζει εκτός.
0: Ναι.
1: Η εφημερίδα Ο Λόγος, μήνυμα Μητσοτάκη σε Κομισιόν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία. Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις. Ναι. Νίκος Χαρδαλιάς, μητροπολιτική διακυβέρνηση σημαίνει ευθύνη, σημαίνει ότι ζητώ να κριθώ ακόμα πιο αυστηρά. Και προϋπολογισμός πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εξάμηνο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, αρένες θανάτου για τα κέρδη οι χώροι δουλειάς. Όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο, 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Επίσης, ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στο λαό, να πάρει και ο λαός τα δικά του. Και ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες, καμία θυσία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και τους υπερεαλιστικούς πολέμους. Η εφημερίδα Τα Νέα, αναθεώρηση του συντάγματος, ναυάγησε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Ακίνητα κύμα μεταβιβάσεων, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. περισσότερες από 160.000 δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Επίσης, Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Και ο Καρέτσας αγκαλιά με την Ντόρτμουντ, συμφωνία ρεκόρ με την Γκένγκ για τον διεθνή Έλληνα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου.
0: Ίσως...
1: Εδώ λέει 25χρονο, ναι. Δεν ξέρω τώρα, ναι, τέλος πάντων.
0: Είναι η δεύτερη εφημερίδα που λες,
1: ναι.
0: Που λέει 25χρονο.
1: Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης και τα θολά σημεία της ρύθμισης εκτός 100.000 δικαιούχοι στις συντάξεις χειρίας. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο, η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής. Και Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Ταχύρυθμα μαθήματα ψεύδους από τους νέους πρετοριανούς του Ελασίτη Προέδρου. Η εφημερίδα Star, καρέ καρέ το φωνικό, σοκάρει το βίντεο της συμπλοκής της 41χρονης και του δολοφόνου στη Σύρο. Οι κάμερες και τα κινητά αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της υπόθεσης, τα δύο μαχαίρια, τα 13.000 ευρώ και το οπλοστάσιο μέσα στο σπίτι. Επίσης, τρίτο πρόσωπο στη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, μάρτυρας κλειδί ήταν στο αυτοκίνητο. Ποιος είδε τελευταίο τον ποινικολόγο ζωντανό και την έδερνε μέχρι να αποβάλει, λέει.
0: Αυτό ήταν έγκυος, φοβερό.
1: Έγκυος έχασε το μωρό της ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό. Ανελέει τα χτυπήματα σκότωσαν το έμβριο.
0: Ακούγα σε ρεπορτάζ χθες σε τηλεοπτικό σταθμό ότι της έριχνε κλωτσιές στην κοιλιά, εκτός των άλλων δηλαδή. Αυτό είναι το πιο τραγικό, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο κάλυψε το ποσό, όχι, δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο. Δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο. Κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτήρια επέμβαση και του χάρισε ελπίδα η αποκάλυψη του κουμπάρου του Τζίμι Σταθοκοστόπουλου στην Εσπρέσο για τη σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Ένα είναι αυτό. Και έγκλημα στη Σύρο, φωτογραφία ντοκουμέντο, οι απέλπιδες προσπάθειες να επαναφέρουν τη διασώστρια με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και σεξι ατύχημα για τη νέα Πάμελα του Baywatch.
0: Νέα Πάμελα.
1: Ναι, νέα Πάμελα του Baywatch.
0: Ναι, γιατί η Πάμελα Άντερσον είπε ότι δεν δέχεται να παίξει.
1: Ναι, είναι νέα Πάμελα αυτή. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις μας, στις
0: πριν
1: υπόλοιπες.
0: Πάμε στις ειδήσεις μας, θέλω να πω κάτι που έβλεπα σε εκπομπές στην ΕΡΤ που κάνει διάφορες εκπομπές που πάει σε διάφορα χωριά.
1: Να.
0: Εδώ, ελληνικά, σε εμάς. Είναι τραγικό να βλέπεις πανέμορφα χωριά με υπέροχα σπίτια και όταν ρωτάει ο ρεπόρτερ πόσοι κάτοικοι υπάρχουν εδώ, να ακούς 3, 5, 10.
1: Δεν είπαμε χθες για το πανηγύρι και στον Ασπρογέρακα. Μία οικογένεια ζει.
0: Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Γιατί, και όλα αυτά γιατί. Γιατί στην περιφέρεια δεν δίνονται οι δυνατότητες στους νέους να ζήσουν όπως ήταν στο παρελθόν.
1: Τους δίνετε στην Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις?
0: Ποτέ δεν πρέπει κανείς να πάψει να ονειρεύεται.
1: Μπορείς να ονειρευτείς με καθαρό ουρανό και όχι με τσιμέντα. Είναι πιο εύκολο.
0: Πες μου τώρα, σε ένα χωριό που είναι 5 κάτοικοι.
1: Πόσοι έχουν αφήσει τις μεγάλες πόλεις για να πάνε σε χωριά τέτοια και ασχολήθηκαν με αγροτικές εργασίες, με άλλες εργασίες?
0: Είδαμε και τέτοιο ρεπορτάζ και είδαμε να είναι ευτυχισμένοι. Αλλά δεν γίνονται οι ανάλογες προσκλήσεις. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να σηκωθεί να φύγει και να πει «Έρχομαι στο χωριό σας». Πού θα μείνει?
1: Δεν είναι κυρίως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι άλλες παροχές.
0: Είναι η παιδεία, άμα έχει οικογένεια.
1: Το κυριότερο είναι η υγεία, που είναι ξεχαρβαλωμένα όλα στην περιφέρεια. Αυτό... Τι άλλο να πούμε?
0: Και αυτό. Μαζί με την παιδεία. Παιδεία, υγεία είναι ξεχαρβαλωμένα. Τι μπορεί να ζήσει, πώς μπορεί να ζήσει ο άλλος? Τι να κάνει? Το βλέπεις πανέμορφα χωριά που ειλικρινά σου λέω, ξέρεις πόσο θα ήθελα να πήγαινα να ζούσα εκεί. Αλλά εγώ τι να προσφέρω πια, ένας γέρος. Αλλά οι νέοι ίσως να μπορούσαν να ασχοληθούν με την αγροτιά, ξέρω εγώ, τι να πω. Είναι τραγικό πάντως το γεγονός. Πάμε στις ειδήσεις σου λοιπόν.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μια κατάσχεση σχεδόν 6,5 τόνων ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική.
0: Πάλι Παναγία μου.
1: Πάλι. Τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής κατέσχεσαν συνολικά 6,2 τόνους ακατάλληλων προϊόντων κρέατος μετά από εκτεταμένη επιχείρηση σε όλη την περιφέρεια. Ο έλεγχος ξεκίνησε από επιχείρηση στο Ήλιον, που η οποία λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την παραγωγή και διακίνηση κρέατος και βασμάτων. Η ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων αποκάλυψε παράνομη διακίνηση σε 20 διαφορετικές επιχειρήσεις τροφίμων σε 6 περιφερειακές ενότητες της Αττικής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν καταστήσει οριστικές τις εκθέσεις κατάσχεσης και προχωρούν στην διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στους υπεύθυνους. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις, αλλά το τι βλέπεις, δηλαδή από φωτογραφίες, φανταστείτε ότι βλέποντας τις φωτογραφίες μυρίζεις κιόλας.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά τα είχαν έτοιμα για να τα δώσουν στον κόσμο. Μετά και συσκευασμένα αυτά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι μου πέρασε χθες από το μυαλό? Είδα μια διαφήμιση σούπερ μάρκετ που ενώ όλες οι άλλες, όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ είχαν το κοτόπουλο 2,90, αυτό το σούπερ μάρκετ το έκανε 1,90. Και αυτόματα μου μπήκε η ιδέα και λέω, είναι δυνατόν? Τι κοτόπουλο θα είναι αυτό? Και είπα στον εαυτό μου, αν πρόκειται να το αγοράσει, να
1: το,
0: πας
1: το
0: να
1: κιλό,
0: αγοράσεις,
1: έτσι το κιλό, ναι, μιλάμε πάντα.
0: Να πάω να αγοράσω τον 2,90 και δεν θα πάω να αγοράσω το 1,90. Γιατί φοβάμαι την ποιότητά του. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα αυτό που μου λες εσύ με τα κρέατα.
1: Ναι.
0: Άσε που πουλάνε, ξέρεις κάποιοι, υπάρχουν σούπερ μάρκετ που πουλάνε φιλέτο, το οποίο δεν είναι φιλέτο, είναι συμπυκνωμένο με ειδική πρέσα, κομμάτια, οτιδήποτε άλλο να είναι, και το πουλάνε για φιλέτο.
1: Μάλιστα.
0: Και πανάκριβο.
1: Λοιπόν, και για να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω ότι είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, στο νησί Κιουσού. Μετά τον σεισμό, οι αρχές της Ιαπωνίας εξέδωσαν και προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Κοιτάξτε να δείτε, θα πείτε σιγά μωρέ, 1 μέτρο. Είναι, δεν είναι το ύψος του, είναι η δύναμή του. Παρασύρει τα πάντα. Είναι σαν να σου έρχεται όλος ο ωκεανός και να μπαίνει μέσα στην πόλη σου, στο νησί σου, στα πάντα. Είναι η δύναμη. δεν είναι το ύψος.
0: Και,
1: λοιπόν,
0: και βέβαια αυτός ο σεισμός για την Ιαπωνία δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ναι, όντως είναι κάτι έτσι συνηθισμένο. Πάντως ο συναγερμός σήμανε στις περιοχές Κουμαμότο, Ναγκασάκια, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Οΐτα και Μιγιαζάκι.
0: Σε τόσες περιοχές.
1: Ναι. Βεβαίως είχαμε και μετασεισμούς μέσα σε 10 λεπτά, έτσι, 3 μετασεισμοί με μεγέθη από 3,8 έως 4,5. Αυτό και αν δεν είναι τίποτα.
0: Σχεδημένη.
1: Η εταιρική ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς, γιατί εκεί αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Η εταιρεία σιδηροδρόμων εκεί δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια της, φοβούνται μην εκτροχιαστεί κάτι. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό, δεν υπάρχει κίνδυνος στην Χαβάη και την Αμερικανική Σαμόα. Στην περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το επίκεντρο, το 2016 είχαν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό 50 άνθρωποι και 1.800 είχαν τραυματιστεί, ενώ χιλιάδες σπίτια είχαν υποστεί ζημιές ή είχαν καταστραφεί.
0: Παρόλες τις ενέργειες που έχουν κάνει...
1: Το 2016 και... λέμε, πριν από 10 χρόνια δηλαδή. Αλλά όπως και να έχει... Ναι, και χρειάζεται προσοχή. Οι μετασεισμοί εντωμεταξύ έχουν καλύψει σχεδόν τη μισή Ιαπωνία, το νότιο κομμάτι της. Όλο είναι
0: μέσα στους μετασεισμούς.
1: Μόνο μετασεισμούς.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
10: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
11: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Νάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μπορούμε να πάμε σε κάποια. Να πούμε καταρχάς ότι χθες είχε δημοτικό συμβούλιο με κάποια θέματα τα οποία ήταν σοβαρά, όμως έχουμε και αύριο δημοτικό συμβούλιο. Ναι. Το οποίο θα γίνει
0: 14 θέματα λέει το αυριανό.
1: Χθες είχε.
0: Συνόηκε 14.
1: Ναι. Στις 6 ώρα θα γίνει στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Μαρίας Κλαβουνάκη. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης στο αυριανό είναι η διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγική Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου, των Δήμων θα έλεγα εγώ, Αργοστολίου Λιξουρίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σημαντικό. Και τα χθεσινά βέβαια ήταν σημαντικά. Νομίζω ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μετά και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Με άνθρωπο δηλαδή του Συμβουλίου,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: να πάμε γενικότερα στις ακυρώσεις, γιατί υπάρχουν και άλλες.
0: Λοιπόν, σας είχαμε πει ότι θα πραγματοποιείται στα Ομαλά ο αγώνας της κουλούρας.
1: Του ψωμιού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ψωμί η κουλούρα.
0: Ένα ψωμί σαν κουλούρα. Λόγω όμως του βαρυτάτου πένθους και σε ένδειξη σεβασμού για την απώλεια του αγαπημένου συμπολίτη τους, μέλους της κοινότητάς τους, ο προγραμματισμένος αγώνας κουλούρας την 1η Αυγούστου ακυρώνεται. Και η πρόεδρος εκεί, ο κοινοτάρχης,
1: εκφράζοντας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους
0: οικείους.
1: Λοιπόν, εκτός αυτού βέβαια, να πούμε κάτι άλλο, βέβαια είναι άλλη ακύρωση, αυτή είναι άλλου τύπου ακύρωση.
0: Ναι.
1: Ότι προγραμματισμένη παράσταση, θεατρική παράσταση για σήμερα, παιδική, Μάγια η Μέλισσα.
0: Ναι.
1: Η οποία πρόκειται να γίνει σήμερα εντωμεταξύ στον αύριο χώρο του Ξενία, δεν θα πραγματοποιηθεί. Κοιτάξτε να δείτε, η ματέωση της παράστασης οφείλεται σε αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας παραγωγής. Τα είπαμε και χθες με τον κύριο Ρουχωτά αυτά, με τον κύριο Βίκτορα Ρουχωτά, ναι. Ο οποίος είπε ότι οι εταιρείες, ενώ έχει γίνει εξ αρχής ένας προγραμματισμός και οι εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να φέρουν κάποιες παραστάσεις στην Κεφαλονιά, αυτό ξαφνικά για τον ΑΒΓ λόγο, δεν ξέρω για ποιους λόγους, η εταιρεία αποφασίζει να μην κάνει την παράσταση.
0: Ναι, για δικούς της λόγους η εκάστοτε εταιρεία. Έτσι. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από το Δήμο Αργοστολίου που μας πληροφορεί ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης της οδού Αντίνοου. Το έργο αποτελεί τμήμα από την εργολαβία με τίτλο «Ανάπλαση και αναβάθμιση δικτύου πλατιών, πεζοδρόμων και κεντρικής πλατείας της αγοράς της πόλεως του Αργοστολίου». Οι φωτογραφίες δείχνουν πολύ ωραίο το δρομάκι αυτό.
1: Ναι, επίσης να πούμε ότι ενώ σας το είπαμε εντωμεταξύ ότι θα γίνει αυτό, όσον αφορά δηλαδή τη συνέχιση του έργου εκεί, να ολοκληρωθεί δηλαδή το δρομάκι, το πεζόδρομος που ήταν εκεί που ήταν τα ΠΡΟΚΑΤ και ήταν τα γραφεία του ΕΟΤ, να πούμε ότι ξεκίνησε το έργο για να ολοκληρωθεί. Έτσι δηλαδή αμέσως γίνονται. Είναι εντάξει μικρό μέγεθος παρέμβαση και αναμένεται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, αλλά τουλάχιστον θα είναι εκεί η ολοκληρωτική αναβάθμιση του συγκεκριμένου κομματιού.
0: Θα πάρει κάποια αυτοκίνητα και αυτό. Πάρκινγκ, θα γίνει. Δεν θα γίνει.
1: Όχι.
0: Θα γίνει αναβάθμιση.
1: Το πεζοδρόμιο θα φτιαχτεί.
0: Μάλιστα. Μην με βαράς.
1: Μην νομίζει ο κόσμος ότι χτυπάω κιόλας εδώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα προχωρήσουμε πηγαίνοντας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ή μάλλον όχι, ήθελα να το κρατήσω για μετά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το πούμε.
0: Να το πούμε, αφού νομίζεις ότι αξίζει.
1: Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πώς να το πω, υπάρχουν αυτές οι παραλίες που είναι απείρου κάλους που λένε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είναι και πολλές φορές γίνονται και σήμα κατά τεθέν διάφορων περιοχών.
0: Ναι.
1: Μία από αυτές λοιπόν είναι η Φέρη, η Φτέρη, η οποία ήρθε δεύτερη. Ναι, δεν είχε έρθει δεύτερη στον διαγωνισμό εκεί.
0: Ναι, παιδί μου, συνέχεια κερδίζει διαγωνισμός.
1: Ναι, όχι. Η μία αυτή αναγνώριση. Ναι, τώρα πάμε από την αντίθετη πλευρά.
0: Αχα.
1: Θα πάμε σε άλλο κομμάτι. Λοιπόν, είναι βρέθηκε στην δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας, έτσι, μόνο πίσω από μία παραλία των Φιλιππίνων.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, όταν γίνεται αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζουν κάποια πράγματα. Από εκεί που η παραλία μπορεί να θεωρηθεί πανέμορφη, παρθένα κτλ. Κτλ. Αρχίζει σιγά σιγά, εφόσον είναι τόσο όμορφη και βρίσκεται σε αυτή τη θέση, να προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο κόσμος δεν κάνει και απόλυτα καλό.
0: Ο πολύς ο κόσμος.
1: Ο κόσμος γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, και γιατί το λέμε αυτό? Σκάφη, ταχύπλοα, ιστιοπλοϊκά και γιώτες που αράζουν λίγο παραπέρα. Όλο αυτό μπορεί να κάνει να δημιουργήσει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα.
0: Σωστό αυτό λοιπόν, που λες.
1: Φανταστείτε ότι ακόμα και στα ψηφιακά εργαλεία που υπάρχουν,
0: ναι.
1: Ψηφιακά εργαλεία εννοώ μία πολύ γνωστή εφαρμογή που μπαίνεις μέσα και τσεκάρεις που βρίσκεται το κάθε σκάφος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φαίνονται εκεί, φανταστείτε, να είναι αγκυροβολημένα, να μην κουνιούνται, γιατί όταν κουνιούνται είναι σαβελάκι, όταν είναι αγκυροβολημένα είναι μπύλες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βεβαίως αυτό εμφανίζει μόνο τα σκάφη, η συγκεκριμένη εφαρμογή δηλαδή, μόνο τα σκάφη που έχουν ενεργό τον πομπό τους, τον πομποδέκτη δηλαδή, για να φαίνονται ότι βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, το θέμα όμως το οποίο κοιτάμε πάντα στις παραλίες και νομίζω ότι μας το είχε πει, αν θυμάστε, και η κυρία Φραγκοπούλου, η κυρία Φραγκοπούλου
0: για τους ωκεανούς,
1: βεβαίως, ναι. Για τους ωκεανούς, εντάξει, ναι. Γιατί η γυναίκα το γνωρίζει, ναι. Ότι υπάρχουν αυτά τα λιβάδια της Ποσειδονίας,
0: ναι.
1: Τα οποία όταν ο πολύς ο κόσμος περνάει συνεχώς από πάνω τους ή ρίχνουν τις άγκυρες, καταστρέφονται.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και νομίζω ότι και εδώ συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Oh.
1: Υπάρχει ένας δίτης ο οποίος έκανε μία δήλωση ότι η περιοχή της Φτέρης είναι αναγνωρισμένο λιβάδι Ποσειδονίας και προστατευόμενη περιοχή. Πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί. Πράσινα κυροβόλια που πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς το πράσινα κυροβόλια, ξέρω όμως ότι μάλλον θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στο να μην χαθούν, να μην χαθεί αυτό το λιβάδι όπως εμείς συνηθίζουμε να τα λέμε.
0: Ναι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
1: Αυτό βέβαια, για να μην πούμε ότι κάνουμε και κακό, έτσι, σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στη Φτέρη, έτσι, γιατί δεν είναι

0: η Ποσειδονία κάτω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο περιβάλλον και θα πρέπει να το προσέχουμε όλοι. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να μπουν φράγματα.
1: Όχι, αυτό που ζητάνε αυτά οι πράσινες, τα πράσινα αγκυροβόλια είναι οικολογικά σχεδιασμένα αυτό.
0: Να.
1: Προκειμένου να, και, για να δένουν ας πούμε όλα τα σκάφη
0: και να μην
1: ρίχνουν τη δική τους άγκυρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Πολύ καλό ακούγεται, αλλά θα γίνει.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε
3: προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
6: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

εδώ είμαστε και θα διαβάσω μια ανάρτηση του εκλεκτού συναδέλφου του Χρήστου του Λαμπράκη και αφορά ερωτήματα για τη στάση της λιμενικής αστυνομίας στην παραλαιακή του αργοστολίου. Γράφει λοιπόν ο εκλεκτός συνάδελφος: καθώς οδηγούμαστε προς τον Αύγουστο, όπου η κίνηση στο αργοστόλι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο και ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη, μήπως η λιμενική αστυνομία θα έπρεπε να δει με προτεραιότητα όσους παράνομα περιορίζουν τις θέσεις στάθμευσης με τεχνητά εμπόδια εντός του οδοστρώματος? Για πόσο ακόμη θα ανέχετε εξόφθαλμες παρανομίες ανθρώπων που χρησιμοποιούν το δημόσιο δρόμο ως προέκταση των δραστηριοτήτων τους? Επίσης, είναι δυνατόν σε μια θέση όπου οι μόνιμοι κάτοικοι σταθμεύουν το όχημά τους τη μια μέρα να επιτρέπεται η στάθμευση και την επομένη να βεβαιώνεται παράβαση επειδή ενοχλείται μια επαγγελματική ομάδα? Η λιμενική αστυνομία οφείλει να λειτουργεί με επαγγελματισμό και ισότητα απέναντι σε όλους, αλλιώς κινδυνεύει να κατηγορηθεί ότι ενίοτε μπορεί να κάνει και τα στραβαμάτια. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο από την πλευρά όσων έχουν ευθύνη για την επιβολή της τάξης, ούτε λόγος για τις δεκάδες θέσεις στάθμευσης που χάνονται από τα μηχανάκια σαράβαλα μπροστά από τις επιχειρήσεις και αποτελεί μια πάγια πρακτική αντί να αποτελεί αντιπαράδειγμα. Έχουν όμως πινακίδες κυκλοφορίας και ασφάλεια, συνεπώς ουδέν πρόβλημα για τη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Τι ωραία και σωστά που τα λέει ο Χρήστος.

0: Λοιπόν, επίσης να πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί είπαμε χθες, είπαμε πριν από λίγο για την οδό Αντίνου εκεί που φτιάχτηκε και τα λοιπά. Έχουμε όμως και άλλη. Έχουμε τη Σιντεμπόρον.
1: Τι έγινε στη Σιντεμπόρον?
0: Νέος σύγχρονος φωτισμός τεχνολογίας LED εγκαταστάθηκε στην οδό Σιντεμπόρον και αναβαθμίζει την εικόνα ενός από τους κεντρικότερους δρόμους στο Αργοστολίου, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στο ίδιο έργο παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας πόλης Αργοστολίου και έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης της συγκεκριμένης οδού. Τα νέα φωτιστικά σώματα διαθέτουν τεχνολογία LED υψηλής απόδοσης και εξασφαλίζονται σε ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Χάρη στη νέα εγκατάσταση, ο δρόμος πλέον φωτίζεται ομοιόμορφα, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια τόσο στους οδηγούς όσο και στους πεζούς. Και παράλληλα, στην οδό Σιντεμπόρον τοποθετήθηκαν και νέες πινακίδες οδικής σήμανσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ασφάλεια της περιοχής. Βλέπω πολλές πινακίδες με το πι, το πάρκινγκ δηλαδή.
1: Ότι επιτρέπεται το
0: πάρκινγκ. Μάλιστα. Πάρα πολλές πινακίδες. Βεβαίως και τα όρια ταχύτητας, έτσι. Το οποίο όριο ταχύτητας είναι 20. Βέβαια σε οποιαδήποτε κατοικημένο σημείο είναι 20.
1: Τώρα με φορτώνεις.
0: Γιατί?
1: Εσύ έχεις δει πολλούς
0: να τηρούν? Όχι.
1: Α, λέω, γι' αυτό λέω με φορτώνεις. Ξέρεις πόσες φορές μου κορνάρουν από πίσω? Γιατί τηρώ τον νόμο. Ο άλλος λέει άντε ρε παππού, ο άλλος άντε ρε μπάρμπα. Τους ακούω από πίσω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Πάμε.
1: Όσον ούπο τελειώνουν οι παλιές, οι μπλε ταυτότητες για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
0: Και για τους υπόλοιπους τελειώνουν, ναι, αλλά λίγο πιο αργά.
1: Ναι, λοιπόν, και χωρίς με την μπλε ταυτότητα όσοι ταξιδεύετε στο εξωτερικό δεν θα μπορείτε πλέον να ταξιδεύετε. Αυτό είναι το κύριο. Από τις 3 Αυγούστου οι παλιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό. Επίσης επηρεάζονται, για να μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό πρέπει να ανανεώσετε και να πάρετε τις καινούργιες ταυτότητες. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα για χιλιάδες Έλληνες πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες. Από τις 3 Αυγούστου οι συγκεκριμένες ταυτότητες θα εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για χρήση εντός της Ελλάδος, ενώ δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Η αλλαγή προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ο οποίος θέτει νέες προδιαγραφές ασφαλείας για τα δελτία ταυτότητας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μπλε ταυτότητες δεν θα ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό. Από την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, όσοι διαθέτουν ακόμα την παλιά μπλε ταυτότητα δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, καθώς δεν διαθέτει τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη που απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Έτσι, όσοι σχεδιάζουν ταξίδι εκτός Ελλάδας θα πρέπει είτε να έχουν ήδη εκδώσει τη νέα ψηφιακή ταυτότητα ή να χρησιμοποιήσουν έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Βέβαια υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ραντεβού. Η προθεσμία έχει προκαλέσει μεγάλη κινητικότητα στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές να καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού. Αρκετοί πολίτες δυσκολεύονται να βρουν ημερομηνία εξυπηρέτησης πριν από την έναρξη ισχύως των νέων κανόνων, γεγονός που οδηγεί σε καθυστερήσεις στην έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε εσείς που θέλετε να πάρετε την ταυτότητα, τη νέα. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τάξης NET. Ο πολίτης επιλέγει την αρμόδια αρχή έκδοσης με βάση τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του, διαλέγει διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα. Λαμβάνει επιβεβαίωση μέσω email με όλες τις πληροφορίες του ραντεβού. Εφόσον χρειαστεί, το ραντεβού μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί έως και μια ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ αποστέλλονται και ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν από την επίσκεψη. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπή της ταυτότητας, ο προγραμματισμός γίνεται τηλεφωνικά μέσω της αρμόδιας αρχής έκδοσης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη και η προσκόπηση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα απαιτούνται ψηφιακή φωτογραφία μέσω της υπηρεσίας MyPhoto, η λήψη φωτογραφίας στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνεται κατά την προσέλευση, ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ για την έκδοση της νέας ταυτότητας, ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 50 λεπτών, για τις πολύτεκνες οικογένειες το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και είναι βέβαια υποχρεωτική η παράδοση της παλιάς ταυτότητας.
0: Τι να την κάνετε, να την κρατήσετε για ενθύμιο.
1: Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της νέας ταυτότητας, ο πολίτης υποχρεούται να παραδώσει την παλιά μπλε αστυνομική ταυτότητα ώστε να εκδοθεί το νέο δελτίο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάρκεια. διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
4: Ford,
5: Opel
4: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, πώς περνάει η ώρα.
1: Είδες πόσο γρήγορα.
0: Λοιπόν, πάμε στις εκδηλώσεις μας. Yeah. Είπαμε ότι σήμερα ακυρώθηκε η Μάγια η Μέλισσα, έτσι, η οποία ήταν μια παιδική παράσταση, δεν θα γίνει. Όμως, στον Πόρο, στο Αμφιθέατρο Γεράσιμος Πεντόγαλος, στις 9 η ώρα υπάρχει θέατρο σκιών από τον Βαγγέλη Σταθάτο, τα 82 εντάλματα του Καραγκιόζη. Λοιπόν, αυτό, βεβαίως σας το λέω από τώρα ότι αύριο έχουμε τον Μακρόπουλο.
1: Αύριο είναι η συναυλία,
0: Αύριο η συναυλία από το Φιλανθρωπικό και Πολιτιστικό Σωματείο Λυσίπη, παράρτημα των θυγατέρων της Πινελόπης ΑΧΕΠΑ. Διοργανώνουν λοιπόν και φέτος αυτή τη μεγάλη συναυλία με τον λαϊκό καλλιτέχνη Νίκο Μακρόπουλο και τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν από το Σωματείο Λυσίπη στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Αργοστολίου στις 9.30 αύριο.
1: Μόνο και μόνο για αυτό τον λόγο θα πρέπει να γεμίσει ο κόσμος το στάδιο. Φιλανθρωπικός σκοπός. Mm. Πολύ μεγάλος.
0: Λοιπόν, μελωδική υπερατζά. Α, όχι, συγγνώμη. 9 η ώρα σήμερα στο Φισκάρδο, μουσική εκδήλωση με κλασική μουσική στο πλαίσιο του Music Sale Festival.
1: Στα Σκαλοπάτια.
0: Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. 9 η ώρα. Λέει μουσική εκδήλωση.
1: Στο Φισκάρδο, μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι όποιος πάει θα το βρει. Δεν είναι και δύσκολο να ψάξεις πάρα πολύ στο Φισκάρδο.
1: Ναι, αλλά ωραιότερος χώρος έτσι που να μπορεί να
0: δεν λέει
1: κρατήσει και κόσμο είναι εκεί.
0: Λοιπόν, και στις 9.30 στο Ιόνιο Ενιδρίο στο Λιξούρι, ο Δήμος Λιξουρίου σας προσκαλεί στην καθιερωμένη γιορτή του ψαρά που θα γίνει έξω από το χώρο του Ενιδρίου, βεβαίως, με ζωντανή μουσική και πρωταγωνιστές την ψητή σαρδέλα και τον ντόπιο κρασί. Η γιορτή του ψαρά.
1: Ωραία θα είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την Κυριακή.
1: Είδες, ναι, τι ωραία μυρωδιά είναι η σαρδέλα όταν ψήνεται. στα κάρβουνα, πω.
0: Αυτή είναι η ρητορική ερώτηση, γιατί αν την απαντήσω θα πρέπει να κλείσουμε τα μικρόφωνα.
1: Καλά, εσύ δεν σ' αρέσουν τα ψάρια, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά, εντάξει.
0: Θα μ' άρεσε. Λοιπόν, την Κυριακή 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν στο Βαλεριάνο τα Φώκια. Τα Φώκια.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν αγώνα δρόμου 8,3 χιλιομέτρων με τη διαδρομή το γύρο του Ελιού, καθώς και παιδικό αγώνα. Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στην πλατεία Βαλεριάνου Ιωάννης Φωκάς, καθώς και στην ολοκλήρωση, μάλλον μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα για τους συμμετέχοντες και τους παρευρισκόμενους. Την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης έχει ο Δήμος Αργοστολίου μαζί με τον με κάποιον σύλλογο προφανώς εκεί, δεν ξέρω κάτι άλλο. Λοιπόν, το μότο είναι «Τιμούμε το παρελθόν, ζούμε το παρόν, δημιουργούμε το μέλλον».
1: Πολύ ωραίο ακούγεται.
0: 7:30 το απόγευμα, 8,3 χιλιόμετρα. Να το ξέρετε δηλαδή, γιατί
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι 8 χιλιομετράκια, είναι απόσταση.
1: Είναι.
0: Είναι προς τιμήν του θαλασσοπόρου Ιωάννη Φωκά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σας έχω και άλλο αγώνα δρόμου.
1: Πού?
0: Στο Τραπεζάκι. Τρέχουμε προς το Τραπεζάκι, για το Τραπεζάκι.
1: Τι είναι αυτό, για κάνει εξήγηση.
0: Καλά, είναι κάθε χρόνο.
1: Πότε γίνεται, τι ώρα?
0: Λοιπόν, καταρχάς γίνεται 12 Αυγούστου, ναι, στις 7 η ώρα το απόγευμα, ο πολιτιστικός σύνδεσμος Ευκοσμία και η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς διοργανώνουν τον αγώνα δρόμου 2 χιλιομέτρων, όχι τόσο λέει, τόσο είναι. Λοιπόν, αγώνες δρόμου λέει 2 χιλιόμετρων, ώρα εγγραφών στις 6:30 στην αφετηρία. Η αφετηρία ποια είναι? Τα Βλαχάτα, στη διασταύρωση με τον Ενετικό δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, και τερματισμός Λόφος Τραπεζάκι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που είναι και η Εκκλησία της Παναγίας. Ναι. Τρέξτε για τη φύση, τη γειτονιά, τον τόπο μας. Είναι αυτός ο αγώνας που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία
1: η διαδρομή.
0: Η διαδρομή, μπράβο. Είναι, ναι, πάνω στον Ενετικό δρόμο.
1: Ναι.
0: 2 χιλιομετράκια.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Αυτό, ναι, είναι πιο βατό. Έχω πληροφορίες ότι θα πάει ο Δημήτρης ο Αλοΐζος να τρέξει.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι. Προς το παρόν, ναι.
1: Ωραία. Να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Τι να πούμε, αύριο στις 11.
1: Βέβαια.
0: Αύριο
1: ραντεβού.
0: Στις 11.
1: Πιστή. Να είστε καλά. Γεια σας.
8: Κόσμος 96,5.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
14: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
15: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
16: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
17: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
16: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
17: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
18: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
19: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
20: Στόχος μας, η ποιότητα.
19: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
19: Σιδηρικά,
20: υδραυλικά.
19: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
20: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
19: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
20: Τηλέφωνο 26710-25251.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: φαντάσμα στις...
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
2: Ιδιαίτερα που είστε εδώ, χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο, καλά νέα στην περιοχή και βασιζόμαστε στη βοήθεια και τη δέσμευσή σας, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ο κύριος Γκουτέρες ξεκίνησε σήμερα τον κύκλο των επαφών του με τη συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ ακολούθησε κατηδίαν συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Για αύριο είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Ερ Χιουρμάν και συνέντευξη τύπου. Αρκετοί τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές είναι η πρώτη εικόνα μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι, αυτήν την ώρα γίνεται εκτίμηση των ζημιών, ενώ υπάρχουν ήδη αναφορές για αρκετούς τραυματισμούς, διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καταρρεύσεις κτηρίων και ζημιές σε δρόμους και γέφυρες. Η δόνηση σημειώθηκε στις 10 και 27 το πρωί ώρα Ελλάδος με επίκεντρο το νησί Κιούσου της Ιαπωνίας. Οι αρχές είχαν αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος συγκεκριμένα ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους να έχει διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιείται μια άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 8 άτομα που συνελήφθησαν εχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κατεξακολούθηση και κατεπάγγελμα διάπραξης ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ παράλληλα εξαπατούσαν τις αρμόδιες αρχές αποσπώντας ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες μέσα στην εβδομάδα. Στην Ισπανία, το μέτωπο της Δυτικής Σιέρας στην περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά και κινδυνεύει να ενωθεί με τη φωτιά της Άβυλα στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης Λεόν. Πρόκειται σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού διαχείρισης των στενών του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας διόδου. Σύμφωνα με πηγή από χώρα του κόλπου που μίλησε στο Reuters, η πρόταση προβλέπει καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν τα στενά, με τα έσοδα να διατίθενται για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Έναν αλλοδαπό 51 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνέλαβαν εχθές το μεσημέρι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθής αναζητούνταν βάσει εγγράφου της Ιντερπόλ Ρωσίας. Οι ιδιοκτικές αρχές της χώρας τον κατηγορούν για απάτη μεγάλης κλίμακας και για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές της έφτασε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών. Τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές υποδέχθηκαν φίλαθλοι και εκπρόσωποι της πολιτείας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
1: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 36 με 37 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, ίσως στα βόρεια ορεινά να βρέξει για λίγο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν ένταση 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα τους 35 με 36 βαθμούς. Τετάρτη με Παρασκευή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά, καθώς επικρατούν πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: εδώ είμαστε στο μέτρημα όλοι, όπως κάνουμε τα μεσημέρια από χθες. Όχι πολλά, για να είμαι και ειλικρινής, αλλά είναι ωραία αυτή η παρέα. Τι λέτε, καλό μεσημέρι, να είμαστε καλά. Δεν έχει δροσιά. Εδώ στο νότο έχει αρκετή υγρασία κιόλας. Η θερμοκρασία δείχνει τώρα γύρω στους 33 με 34 βαθμούς. Πάντα στα νότια, γιατί στο κέντρο της Αθήνας, όσοι μας ακούτε από εκεί, είναι σαφώς υψηλότερη θερμοκρασία. Δεν ξέρω όμως αν είναι το ίδιο αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εδώ μπορεί να συμβάλλει και η θάλασσα. Δεν το γνωρίζω. Σας λέω τι αισθάνομαι. Έτσι πάντως είμαστε. Έχουμε τη δροσιά στο στούντιο. Είμαστε οι τυχεροί. Γιατί πάρα πολλοί επίσης που μας ακούτε, αν είσαστε στην οικοδομή και έχετε κάπου και το ραδιόφωνο, είστε σε ένα σπίτι που έχετε μόνο τον ανεμιστήρα και δεν μπορείτε κάτι περισσότερο λόγω της ενέργειας και της ακρίβειας, ή από όπου μας ακούτε, μπορεί να μην έχετε αυτή την πολυτέλεια πια, γιατί είναι δυστυχώς απαραίτητη, να μην έχετε τέλος πάντων αυτή τη δροσιά στην οποία αναφέρθηκα. Έτσι πορευόμαστε σήμερα με ωραίες και με δύσκολες ειδήσεις. Η πρώτη ωραία είδηση, η ευχάριστη, είναι η υποδοχή που ήταν και είναι τώρα δηλαδή σε εξέλιξη των αθλητών μας στο κύπελο, στο πόλο, η εθνική ομάδα που το κέρδισε, το παγκόσμιο. Τι ωραία! Μα τι ωραία! Να βλέπεις αυτά τα παιδιά, οι κόποι τους, κυρίως αυτά γνωρίζουν και οι οικογένειές τους και ο προπονητής τους, τι σημαίνει να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Και βλέπω τώρα στο RT News που έχει απευθεία σύνδεση με το Ελευθέριος Βενιζέλος, τον προπονητή, τον κύριο Βλάχο, να υπογράφει έτσι στους πιτσιρικάδες τα αυτόγραφα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όχι τα αυτόγραφα, αλλά το ότι οι πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά, βλέπουν στα πρόσωπα των παγκόσμιων πρωταθλητών μας την έμπνευση πάνω απ' όλα, το κίνητρο πάνω απ' όλα, για να ασχοληθούν με κάτι που μπορεί μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ίσως και αρκετά χρόνια, να μην ήταν και τόσο διαδεδομένο. Βέβαια, στο πόλο έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση και επειδή εγώ είμαι και των νοτίων προαστίων, έχουμε επίσης μακράν παράδοση εκεί. Αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι εξελίχθηκε, βλέπουμε όλοι ότι εξελίχθηκε και είναι χαρά. Είναι χαρά πραγματική. Αυτή είναι μια ευχάριστη είδηση της ημέρας. Όχι οι δύσκολες, όχι οι δυσάρεστες. Οι δύσκολες είναι τι γίνεται σε Κυπριακό, στη συνάντηση που έχουμε στην Κύπρο με την επίσκεψη του κ. Γκουτέρες. Θα το συζητήσουμε αυτό στη συνέχεια με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Το δύσκολο είναι η σημερινή επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον και αυτό θα το συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο. Δύο διαφορετικά, αν θέλετε, γεγονότα συμβαίνουν σήμερα, γίνονται σήμερα, αλλά θα δούμε και τι μπορεί να σημαίνουν και πόσο εφικτή είναι αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται για το Κυπριακό, πόσο υλοποιήσιμη είναι και γιατί τώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ αναρωτιόμουν τι έγινε τώρα και ο κ. Γκουτέρες μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Απλές σκέψεις, απλοϊκές σκέψεις, γι' αυτό και θα καλέσουμε και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ περισσότερο να μας βοηθήσουν να κωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Η δύσκολη πραγματικά, και δεν αφορά στη χώρα μας, αλλά έχει να κάνει με το πόσο το ανθρώπινο μυαλό πολλές φορές φεύγει και αγγίζει σημεία τα οποία πραγματικά τρομάζουν. Στη Γαλλία εντοπίστηκε σε ένα σπίτι, εντοπίστηκαν 5 βρέφη νεκρά μέσα σε κουτιά. Πώς εντοπίστηκα μετά από έρευνα που έγινε, γιατί τώρα ήταν ζευγάρι, έμενε, γεννάει γυναίκα και γίνονται έρευνες. Γίνονται έρευνες λοιπόν για να δούνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς ξεκίνησε αυτή η έρευνα και πήγανε στο σπίτι. Προφανώς υπήρχε κάποια καταγγελία, προφανώς κάτι τέτοιο. Και βρήκανε λοιπόν μέσα στο σπίτι τους 5 κουτιά με βρέφη. Είναι από σπαρακτικό, σοκαριστικό και βάλτε ό,τι άλλη λέξη θέλετε δίπλα, που δεν μπορώ να διανοηθώ τι μπορεί να έχει συμβεί στο μυαλό των ανθρώπων ή τι μπορεί να συνέβη και χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Θα το δείξει η έρευνα, αλλά είναι από αυτά που σε αφήνουν όχι άφωνο, να απορείς πάρα πολύ. Θα μείνουμε όμως στη Γαλλία. Σήμερα, τις τελευταίες ώρες, ο Εμμανουέλ Μακρόν, αναφερόμενος στις μεγάλες και τις πυρκαγιές που εδώ και ημέρες σαρώνουν την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, είπε ότι είναι η μεγαλύτερη απώλεια, το μεγαλύτερο γεγονός μετά τον πόλεμο. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε αυτό. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του. Η τελευταία εξέλιξη άκουγα νωρίτερα το Δημήτρη Στούμπο να το λέει, είναι αυτή. Αλλά μιλάμε για μια μετακίνηση πληθυσμών, εκένωση περιοχών που μέγεθός της δεν έχουμε ξαναδεί. Πάμε λοιπόν στο sequel το δικό μας, να το πω ελληνικά. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος, και ήθελα και σήμερα, έτσι ήταν μια δέσμευση και των δύο, δεν προλάβαμε να τα πούμε και θέλω να το συνεχίσουμε σήμερα. Και τι είναι αυτό που συμβαίνει, και ποιο είναι το κόστος, αφού πια μιλάμε, η εποχή ζητάει αριθμούς και κοστολόγια, και τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η έρμη Ευρώπη, γιατί χθες, τέτοια ώρα που ήμασταν εδώ μαζί με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον πολιτικό μας συντάκτη, και μας έλεγε τι είπε από το Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, έστειλε μήνυμα στις Βρυξέλλες. Ένα μήνυμα σαφές για το πώς αργά μάλλον κινείται. Και θα πρέπει για την κλιματική κρίση και λόγω της ενέργειας, έτσι, να πάρουμε κάποιες πιο δραστικά μέτρα, για να μην έρθει πια ξανά η στιγμή να πούμε ελάτε να δούμε τι νέα πακέτα μπορούν να ληφθούν. Και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννα Ρούς, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θέλω λοιπόν να δούμε το εξής. Η σημερινή ημέρα, η σημερινή εικόνα από τα μέτωπα, ποια είναι αυτή που έχετε εσείς, παρακαλώ?
1: Είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή, και η προσπάθεια αυτή είναι μεγάλη περισσότερο διότι περιμένουμε εκ νέου να έχουν ορισμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες στις συγκεκριμένες περιοχές, καθώς αναπτύσσεται ήδη ένα ακόμη καυσωνικό επεισόδιο στις συγκεκριμένες περιοχές που ήδη επηρεάζονται από τις δασικές πυρκαγιές. Επομένως, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μπορέσουν να ελέγξουν τα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ώστε με τη νέα επιδείνωση που περιμένουμε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Και φαίνεται ότι θα πάνε δυστυχώς οι περιοχές αυτές με πολύ δυσμενείς συνθήκες, δηλαδή πολύ υψηλή θερμοκρασία, πολύ χαμηλή υγρασία, τουλάχιστον μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή.
0: Όταν λέτε καψωνικό επεισόδιο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, αν και μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά έτσι πιο επιστημονικά από εσάς.
1: Θα έχουν ακόμη ένα κύμα καύσωνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο στη σειρά. Μιλάμε δηλαδή για θερμοκρασίες οι οποίες σε ορισμένες περιοχές, όπως είναι το Μπορντό για παράδειγμα, πάλι θα ξεπεράσουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ήδη επιβαρυγμένος ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κρίσιμη σημασία να περιοριστούν οι πυρκαγιές, να μπορέσουν να ελεγχθούν, να μην έχουν δηλαδή κάποιο ενεργό μέτωπο, ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να τις δουλέψουν καλύτερα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα. Για να μην ξαναυπάρξει τέτοια εικόνα, και επειδή χθες ανοίξαμε τη συζήτηση και δεν προλάβαμε, πάμε λίγο, κάποιοι θα τα επαναλάβουμε και κάποιοι θα συνεχίσουμε τη σκέψη, θα τη συνεχίσετε για να το πάμε και λίγο παραπέρα. Είναι μια Ευρώπη που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κλιματικής κρίσης, και κυρίως η Μεσόγειος λέγαμε ή θεωρούσαμε ότι, αλλά τώρα βλέπουμε και τη Δυτική και χώρες που μέχρι πρότινος δεν θα. Πάμε στα τι θα πρέπει να γίνει και χθες νομίζω, όχι αύριο.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό ακριβώς όπως το είπατε, θα πρέπει να γίνει. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει ότι αν αποτύχεις να προετοιμαστείς, προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Και νομίζω ότι δυστυχώς στην Ευρώπη, όχι μόνο για τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και για άλλες φυσικές καταστροφές και για άλλα θέματα, έχουμε διαπιστώσει ότι αργούμε πάρα πολύ. Συζητάμε πάρα πολύ και δεν καταλήγουμε στο τέλος να δρούμε. Ή όταν καταλήξουμε πλέον να δράσουμε, το πρόβλημα μας έχει πλέον ξεπεράσει. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε πλέον να συζητάμε, να δούμε τι έχουν γίνει όλα αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που έχει δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία, θα σας πω εγώ μόνο, για έρευνα και ανάπτυξη, και να πάμε και να τα ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά τα εργαλεία, όλα αυτά τη γνώση που έχει αναπτυχθεί. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η επίλυση του προβλήματος δασικών πυρκαγιών είναι σαν ένα puzzle. Ο κάθε ένας, το κάθε ένα κράτος μέλος, ο κάθε ένας επιστημονικός κλάδος έχει να φέρει το δικό του κομμάτι. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό και συνεχίσουμε να προσπαθούμε να υιοθετήσουμε την προσέγγιση, για παράδειγμα, της Ισπανίας ή την προσέγγιση της Γαλλίας ή της Ιταλίας ή της Ελλάδας, θα συνεχίσουμε να αποτυγχάνουμε. Δυστυχώς, εμένα η εμπειρία μου, καθοδηγώντας και ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για ακραίες δασικές πυρκαγιές, είναι αυτή, ότι ο καθένας προσπαθεί να εφαρμόσει τη δική του λύση.
0: Είπατε που έχουν πάει τα χρήματα αυτά, τι εννοείτε?
1: Δεν σας άκουσα καλά.
0: Είπατε που έχουν πάει τα χρήματα αυτά.
1: Εννοώ ότι αν δούμε τι χρήματα έχουν δαπανηθεί τα τελευταία μόνο δεκαετία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, μιλάμε για προγράμματα όπως ήταν το 7ο πακέτο στήριξης, όπως είναι τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπης, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν έρευνα και ανάπτυξη και σε ακαδημαϊκούς ερευνητικούς φορείς και σε επίπεδο εταιριών, ιδιωτικών δηλαδή φορέων. Έχουν δαπανηθεί μόνο την τελευταία πενταετία 60 εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα ερευνητικά με αντικείμενο τις δασικές πυρκαγιές και την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε όλα αυτά τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί, τα οποία κανένας δεν αμφισβητεί την αξία τους, να τα δούμε να εφαρμόζονται πλέον στην πράξη, για να ξεκινήσουμε να τα δοκιμάζουμε, να τα δοκιμάζουν οι άνθρωποι και οι κοινότητες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, και να αρχίσουμε να δαξιολογούμε και να κρατάμε αυτά τα οποία πραγματικά μας βοηθάνε. Διαφορετικά θα κάνω εγώ την ωραία έρευνά μου στο γραφείο και θα συνεχίζουμε να κεγόμαστε.
0: Το ένα λοιπόν κομμάτι, το προληπτικό, θα ήθελα λίγο να μου δώσετε παραδείγματα. Τι πρέπει να γίνει από το να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, το πιο απλό ή δύσκολο, γιατί καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιοχές είναι πολύ δύσκολο και δύσβατες να μπεις μέσα και να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, μέχρι την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση των πολιτών. Έβλεπα ακόμα και στη Γαλλία, το οποίο το καταλαβαίνω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στον Μπορντό δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι του. Το
1: ναι,
0: καταλαβαίνω ακριβώς. Ήταν ο κόπος και το έχουμε δει και εδώ να συμβαίνει, και δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει και με απώλεια ζωής ανθρώπων, στην ανθρώπων μας. Χρειάζεται όμως πια μια κατανόηση των νέων δεδομένων. Εδώ χρειάζεται πραγματικά εκπαίδευση, σχολείο.
1: Σχολείο, όπως το λέτε, και χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το τοπίο και οι άνθρωποι από τους οποίους θα έπρεπε να ξεκινάει η πολιτική προστασία και η διαχείριση ολοκληρωμένη των δασικών πυρκαγιών. Όσο παράδοξο και αν ακουστεί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε μαθαίνοντας στον κόσμο ότι η φωτιά δεν είναι απαραίτητος κάτι κακό. Η φωτιά είναι ένα εργαλείο. Αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά μέσα στο χειμώνα, όπως τη χρησιμοποιούσαν παλιά οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας, τότε μέσα στο καλοκαίρι δεν θα αποτελεί έναν κακό αφέντη. Αντίθετα, θα είναι ο υπηρέτης μας μέσα στο χειμώνα. Υπάρχουν εργαλεία λοιπόν σε επίπεδο πρόληψη, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και στην Ελλάδα μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε πλέον ένα νόμο ο οποίος δίνει στην ελληνική πολιτεία όλα αυτά τα εργαλεία. Μιλάμε για παράδειγμα για την προδιαγεγραμμένη καύση, που είναι μέσα στο χειμώνα σε περιοχές πάρα πολύ υψηλού ρίσκου, σε περιοχές που εντοπίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος λόγω της όρεξης της βιομάζας, να πάμε κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες και να κάψουμε, έτσι ώστε να απομακρύνουμε όλη αυτή την νεκρή βιομάζα και το καλοκαίρι να μην υπάρχει ο κίνδυνος, αν εκδηλωθεί πυρκαγιά, να βρίσκει αυθονία νεκρής βλάστησης και να καίει πάρα πολύ έντονα και να δημιουργεί φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε στη Γαλλία. Υπάρχουν μέτρα όπως η βόσκηση, η οποία δυστυχώς στην ελληνική Ήπεθρο την έχουμε ξεχάσει. Επομένως, έχουμε αυτά τα εργαλεία και θα πρέπει, όπως το επισημάνατε και εσείς, να τα συνδέσουμε με τον απλό πολίτη, με τον άνθρωπο του χωριού. Διότι σε κάθε άλλη περίπτωση θα είναι ακόμη ένας νόμος ο οποίος τρέχει από πάνω προς τα κάτω και δεν θα φτάνει στην ουσία ποτέ κάτω.
0: Έχουμε πιο σύγχρονα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές, από τα drones, για παράδειγμα, που σηκώνονται και βλέπουμε αμέσως που υπάρχει, που ξεκινάει για να σπεύσουν ταχαίως αυτοί που πρέπει να σπεύσουν, γιατί εσείς μας έχετε πει ότι τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα, ή έστω και το υλικό που χρησιμοποιείτε για να σβήσουμε την πυρκαγιά.
1: Θα σας πω, τα μέσα υπάρχουν και τα drones βοηθάνε πάρα πολύ. Ωστόσο, όταν μιλάμε για drones, μιλάμε στην ουσία για την ενίσχυση της ετοιμότητας. Δεν φεύγουμε δηλαδή πλέον από την πρόληψη, πάμε στο κομμάτι ότι είμαστε έτοιμοι να αποκριθούμε πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εργαλεία υπάρχουν. Ωστόσο, νομίζω ότι έχουμε πλέον φτάσει σε ένα σημείο υπερπορεσμού. Δεν έχουμε πρόβλημα πλέον με τα εργαλεία και τη τεχνολογία. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά εργαλεία και πάρα πολλή τεχνολογία. Και όπως συνηθίζω να λέω, στο τέλος της ημέρας, αν δεν φανταστούμε τον εαυτό μας να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στη χώρα μας, πιστεύετε ότι ο αξιωματικός του είναι υπεύθυνος, θα ανοίξει εκείνη την ώρα το κινητό του, το τάμπλετ του, και θα επισδυθεί ένα μοντέλο AI, για παράδειγμα, που να του λέει ότι η πυρκαγιά θα πάει έτσι?
0: Άρα,
1: νομίζω θα επισκεφθεί τον άνθρωπο. Άρα, χρειαζόμαστε τακτική ανάλυση της φωτιάς. Χρειαζόμαστε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα αξιοποιούν και τα μοντέλα, θα συναναπτύσσουν μαζί, ένας ερευνητής για παράδειγμα, ένας ακαδημαϊκός μαζί με τον επιχειρησιακό φορέα, θα ανακαλλιεργήσουν την εμπιστοσύνη και σε περίοδους κρίσης θα μπορούν μαζί να κάνουν την ανάλυση και να δουν τι κάνει η φωτιά αυτή, πού πάει, πώς πάει, πού μπορώ να τη χτυπήσω, πού δεν μπορώ να τη χτυπήσω. Αυτό απαιτεί τον άνθρωπο μέσα σε αυτό το κύκλο. Διαφορετικά, επειδή ζούμε και στην εποχή του AI, τη στιγμή της νοημοσύνης, λύσεις υπάρχουν. Οι πάμπολες είναι πραγματικά, δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε αυτή τη στιγμή. Πόσες λύσεις καινοτόμες υπάρχουν που ευαγγελίζονται ότι θα λύσουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη, για αυτή τη συζήτηση. Φοβάμαι ότι θα τα ξαναπούμε. Μακάρι για άλλο λόγο. Πάντα λέω το εύχομαι.
1: Το εύχομαι.
0: Αλλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Ο κύριος Θεοδωρός Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος. Χθες και σήμερα μια συζήτηση, χθες για την εικόνα και λίγο σήμερα για την εικόνα, αλλά και για το τι πρέπει και πώς θα πρέπει να εκπαιδευτούμε, γιατί χρειάζεται σοβαρή εκπαίδευση από όλους μας, για όλους μας. Είναι δύσκολες αυτές οι καταστάσεις. Είναι δύσκολο να λες στον άνθρωπο που έχει κόπο μια ζωή, όλη του τη ζωή αφιερώσει σε ένα σπίτι, να το αφήσει στη μοίρα του. Έτσι αισθάνεται. Δεν σας λέω ότι είναι το σωστό, έτσι αισθάνεται, και να φύγει να σωθεί. Εδώ έχουμε δει να μένουν, να προστατεύσουν τα ζώα τους, τα πρόβατά τους. Απολύτως κατανοητό, υπάρχει και ένα δέσιμο εδώ. Επομένως, είναι νομίζω ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο, το οποίο χρειάζεται άμεση εκπαίδευση. Φτάσαμε στο και μισή. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ, το ισχυρό διεθνώς πτυχίο του. Είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας το ΚΙΛ, με ιστορία 77 ετών, με διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Αν θέλετε να μιλήσω

0: καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικό
3: Κόσμος 96,5.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. 2 παρα 25 είναι μεσημέρι πια. Να συνεχίσω να ξεκινήσω, μάλλον το ημίωρο αυτό, όπως ξεκίνησα και το προηγούμενο με τη ζέστη και την πολύ υγρασία που έχει. Προσοχή, με θερμοκρασία θα φτάσει μέσα στους 36 βαθμούς. Προσοχή σε όλους όσοι έχετε μια μικρή ευπάθεια, δεν αντέχετε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Αναπτύξαμε αρκετά τι συμβαίνει στην Ευρώπη με τις πυρκαγιές. Αν μπείτε στο site μας τώρα, sky.gr, θα δείτε ένα καταπληκτικό, δραματικό μάλλον βίντεο για τις τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Νωρίτερα το συζητούσαμε με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο, αλλά αυτές οι εικόνες τώρα, ένα τεράστιο μέτωπο με τις φλόγες να σηκώνονται ψηλά στον ουρανό, μέτρα, όχι αστεία, σε περιοχές όπου έχουν στην ουσία εκενωθεί και άρα εγκαταληφθεί στο έλεος της πυρκαγιάς, σε πιάνει φόβος και πανικός. Και αυτό και κάναμε νωρίτερα αυτή τη συζήτηση, φόβος και πανικός, ότι μπορεί και να, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να χτυπήσει ξανά. Έχουμε δει και εμείς εδώ τρελά χτυπήματα των πυρκαγιών. Και πόσο προετοιμασμένοι είμαστε. Γι' αυτό και κάνουμε τη συζήτηση νωρίτερα. Πάμε λίγο τώρα στα υπόλοιπα, να βγούμε λίγο από το... Αν και το πρώτο θέμα νομίζω μας αφορά άμεσα και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, τη διπλωματική προσπάθεια που γίνεται για το Κυπριακό. Αν μη τι άλλο, ήμουν 9 και γέρασα από το 95 που κάνω, είμαι στο χώρο. Πολλές φορές έχουμε κάνει συζητήσεις για το Κυπριακό, την επίλυσή του. Έχουμε φτάσει σε κάποιες περιόδους πάρα πολύ κοντά, νομίζαμε ότι δηλαδή, και ξαφνικά πάντα χάλεγε. Τώρα γιατί? Κωνσταντίνος Φίλης μαζί μας, Διευθυντής Ινστιτούτου των Διεθνών Υποθέσεων και φυσικά ο δικός μας αναλυτής στον Sky. Κωνσταντίνα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Καλά είσαι?
1: Είμαι καλά. Ελπίζω και εσύ.
0: Μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε από την διπλωματική προσπάθεια για επανεκκίνηση έτσι, του διαλόγου, υποθέτω, για το Κυπριακό. Έχω απορίες. Γιατί τώρα? Προφανώς δεν είναι κάτι ξαφνικό. Και τι πιθανότητες υπάρχουν να φτάσουμε σε μια όχι λύση που θα αποδεχτούν και οι δύο πλευρές, αλλά τέλος πάντων σε κάτι πιο αποδεκτό?
1: Θα αποφύγω να μιλήσω με πιθανότητες, ειδικότερα για ένα ζήτημα όπως το Κυπριακό. Αλλά θα απαντήσω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σου, ξεκινώντας από το πρώτο, γιατί τώρα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος έχει να κάνει με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα και την επικείμενη αποχώρησή του από την θέση αυτή σε λίγους μήνες από σήμερα, στο τέλος δηλαδή του 2026. Είναι η δεύτερη θητεία του. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πετυχημένος. Βέβαια, τα κάτω ψέματα, Χριστίνα, ο Οργανισμός των ΗΠΑ είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι τόσο τα στελέχη και τα πρόσωπα. Αλλά θα μπορούσε κανείς να του χρεώσει ότι ο ΙΕ δεν κατάφερε να αποσοβήσει κανέναν από τους πολέμους που μένονται αυτή τη στιγμή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν πάνω από 40 ένοπλα ενεργά πολεμικά μέτωπα στον πλανήτη, όπου ο Οργανισμός των ΗΠΑ δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει εκεί πυροσβεστικά. Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει το έργο του ΟΗΕ σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν, ένας Γενικός Γραμματέας ο οποίος αποχωρεί και θέλει να αφήσει ένα στίγμα, μια σφραγίδα για τον ίδιο και τη δεύτερη θητεία του, καθότι δεν μπορεί να ανανεωθεί και να πάει σε τρίτη. Ασφαλώς, αν κατάφερνε μέσα σε πολύ λίγους μήνες από σήμερα, με την ανάλογη πίεση βέβαια που ενδεχομένως εκτιμά ότι μπορεί να ασχηθεί στα εμπλεκόμενα μέρη, να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό, δεν είναι και μικρό παράγμα μετά από 52-53 χρόνια να βρίσκεται μια λύση σε ένα θέμα όπου το επιχείρησαν πάρα πολύ εκ των προκατόχων του και απέτυχαν παταγώδος. Κάποιοι άλλοι δεν το ακούμπησαν καν ως θέμα. Άρα λοιπόν ο πρώτος λόγος είναι αυτός.
0: Προσωπικός για την ιστεροφημία του, τέλος πάντων, έστω κάτι να.
1: Προσωπικός και βέβαια και για την ιστεροφημία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα ήταν μια νίκη εκεί που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και που η διεθνής δικαιοκρατική τάξη συνολικά βρίσκονται σε δραματική υποχώρηση. Αυτή είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή. Πολύ περισσότερο στον κόσμο του Τραμπ.
0: Τώρα βέβαια, ακριβώς, ανοίγω μια παρένθεση, αλλά το ανέφερες και εσύ. Ο Τραμπ τον έχει απαξιώσει πάρα πολύ, τον ΟΗΕ και τον κύριο Κουτέρες.
1: Ο Τραμπ, όταν εξελέγει για δεύτερη φορά, Χριστίνα, κατά την δική του λογική, βέβαια για τρίτη φορά, γιατί το 2020 οι εκλογές εκλάπησαν, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Ο Τραμπ, λοιπόν, όταν εξελέγει για δεύτερη φορά, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ήταν να κόψει όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που οι Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν έναντι κρατών και ολόκληρων περιφερειών που είχαν σοβαρά ζητήματα με μεταδεδομένες ασθένειες, ας πούμε. Μιλάμε για τα πολύ βασικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τόνους έχουν πει ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι παροχημένος και πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Ακόμα και αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, θα θυμίσω σε εσένα και τους ακροατές μας, που οι Αμερικανοί δημιούργησαν για τη Γάζα δήθεν και στο οποίο συμμετείχαν ο πρόεδρος Αργεντινής. Αναρωτιέται κανείς τι σχέση είχε η Αργεντινή με τη Γάζα, ούτε στρατεύματα πρόκειται να στείλει, ούτε βοήθεια. Ήταν μια προσπάθεια του Τραμπ να υποκαταστήσει μερικώς τουλάχιστον των ΟΕΕ. Άρα λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση για τον Τραμπ γιατί θα επιστρέψουμε, για να πάω πολύ γρήγορα και να πω ότι ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σημασία της Κύπρου συνολικά για την περιοχή αλλά και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ σημαντική για το Ισραήλ, είναι μια χώρα της οποίας ο ρόλος είναι αναβαθμισμένος σχέση με τις ΗΠΑ, είναι μια χώρα η οποία ασφαλώς από την Τουρκία θεάται ως ένα ιονί αεροπλανοφόρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όχι μόνο από την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νταβούτογλου στο παρελθόν, σε εκείνο το περίφημο βιβλίο περί στρατηγικού πάθους, είχε αναφέρει ότι θα έπρεπε να επινοηθούν Τουρκοκύπριοι, ακόμα και αν δεν υπήρχαν, έτσι ώστε η Τουρκία να πατούσε πόδι στην Κύπρο. Άρα λοιπόν ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη σημασία της Κύπρου που είναι αυξανόμενο στα τελευταία χρόνια. Και λόγω των εξελίξεων βέβαια. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ανάγκη των Ευρωπαίων να εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Όσοι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν διμερείς συμφωνίες, το έχουμε δει να το κάνουν οι Τούρκοι με τους Ιταλούς, οι Τούρκοι με τους Ισπανούς, οι Τούρκοι με τους Γερμανούς. Αλλά δεν είναι εύκολο μια χώρα η οποία έχει κάσους μπέλη σε βάρος ενός κράτους μέλους και κατέχει παρανόμως το έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους να εμπλακεί στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια με τον τρόπο που κάποιοι θα ήθελαν. Άρα μια λύση του Κυπριακού θα άνοιγε τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Και το τέταρτο είναι, στο βαθμό που ο πρόεδρος Τραμπ ακόμα δεν έχει ασχοληθεί, αλλά θα μπορούσε να ασχοληθεί. Γιατί του το είπε ο καλός του φίλος Ταγί Περντογάν, γιατί απέτυχε στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, γιατί ψάχνει για μία ακόμα νίκη, καθότι υποτίθεται ότι έχει λύσει τόσα πολλά διπλωματικά μέτωπα και στην πραγματικότητα δεν έχει λύσει σχεδόν κανένα. Δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποια στιγμή να είχαμε και μία εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο βέβαια σε πρώτη ανάγνωση σου έλεγα ότι μάλλον δεν είναι καλό για μας.
0: Για μας. Δεδομένης και τις σχέσεις δημοσίως αναφορές του προς τα καλό του φίλο και δεδομένης και της επίσκεψης σήμερα. Είναι το επόμενο που θέλω να σε ρωτήσω. Άρα δεν θα μιλήσουμε επί σεναρίων, δεν θες να κάνεις πρόβλεψη, εννοείται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι πάντως ένα βήμα.
1: Θέλω να κάνω πρόβλεψη για να μην εκτεθώ. Δηλαδή μπορώ να κάνω πρόβλεψη, αλλά να τις κάνω ιδιωτικά. Ναι. Δημόσια, αλήθεια τώρα το λέω, πέρα από έτσι τον αστεισμό μου, δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα είμαστε σε μια φάση που δεν έχει γίνει καν η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και του Γενικού Γραμματέα, που σήμερα είναι το δίπλωμα, αλλά αύριο είναι η ουσιαστική συνάντηση, για να δούμε αν τελικά επανερχόμαστε συνομιλίες. Γιατί το μεγάλο αγκάθι εδώ είναι για την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά, την Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή, η απέτηση της Τουρκίας περί ύπαρξης ουσιαστικά δύο κρατών, που αυτή τη στιγμή δεν ισχύει, αυτό δεν συμβαίνει, πόντρα στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εν συνεχεία, προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο, ιονί δύο κράτη, δεν μπορούμε να μιλάμε περί ομοσπονδίας, αλλά θα μιλάμε περί μιας χαλαρής συνομοσπονδίας. Το πρότυπο κάποιων κρατών, όπως είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, να το πούμε για τους ακροατές μας, συγγνώμη, προέτρεξα, μιας και πιθανόν τα πούμε και το βράδυ μαζί.
0: Εννοείται.
1: Ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι ένα μοντέλο που έχουμε τρεις κοινότητες, τους Σερβοβόσνιους, τους Κροατοβόσνιους και τους Βόσνιους, που δεν συνυπάρχουν στην πραγματικότητα μεταξύ τους. Επίσης, υπάρχουν κάποια όργανα στα οποία συμβιώνουν, αλλά δεν μιλάμε για καμία συνύπαρξη ούτε καν θεσμική. Και βέβαια αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι εντελώς αποτυχημένο, γιατί δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Ακριβώς επειδή υπάρχουν τρεις διαφορετικές κοινότητες, με τα δικά τους χαρακτηριστικά, με τη δική τους αστυνομία, με το δικό τους στρατό, με τα δικά τους δικαστήρια και ούτω καθεξής. Αν η πρόταση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από 10 μέρες ισχύει της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα και είμαστε κάπου προς τα εκεί, αυτό το μοντέλο μπορώ να σου πω ότι εκ των πραγμάτων και εξ αρχής είναι εθνής συγγενές.
0: Πάμε τώρα στο άλλο γεγονός της ημέρας, στην επίσκεψη του Νετανιάχου. Μια επίσκεψη που ήδη για αυτήν έχει δώσει ένα στίγμα ο ίδιος ο Τραμπ, με αφορμή την ένταξη του προγράμματος της Τουρκίας στα F-35 και τις, ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ενστάσεις που έχει δημοσιεύσει και ο Νετανιάχου εκφράσει. Είπε λοιπόν ο Τραμπ, θα μου πει εμένα κανείς πού θα πουλήσω και τι θα κάνω. Τι θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε από αυτό και σε τι φάση βρίσκονται οι σχέσεις των δύο ηγετών?
1: Είναι αρκετά ευφυής ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Άρα από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε, Χριστίνα, ότι δεν είναι τυχαία προσωπικότητα. Ανεξάρτητα από όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια από πλευράς Ισραηλινής ηγεσίας στη Γάζα, απέναντι στο Ιράν, στον Λίβανο, τα οποία έχουν περιθωριοποιήσει το Ισραήλ. Όσο πολύ, νομίζω, επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά. Όμως ο Νετανιάχου είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει να επιβιώνει. Επομένως, δεν θα τον διέγραφα και ενώπιση των επικείμενων εκλογών που θα γίνουν στα τέλη Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Κλείνω την παρένθεση για να σου πω ότι είναι αρκετά ευφυής για να μην προσπαθήσει να επιβάλλει κάτι στον Τραμπ.
0: Ξέρει τι πρέπει να του πει. Ξέρει τι πρέπει να του πει και πότε να σιωπήσει ή πώς να του παρουσιάσει πράγματα.
1: Μπράβο. Ο Τραμπ θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα, αν του τα πλασάρεις, επίτρεψέ μου τον όρο, με τον κατάλληλο τρόπο. Ενεπλάκη στον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Το πιθανότατα, γιατί ο Νετανιάχου του είπε μεταξύ άλλων ότι εδώ πέρα, πρόεδρε, πάμε να ανατρέψουμε ένα καθεστώς που είναι από το 1979 και θα γράψεις το όνομά σου στην αμερικανική ιστορία τη νεότερη με χρυσά γράμματα.
0: Δεν τον ξέρω τον Τραμπ. Δεν τον ξέρω τον Τραμπ, αλλά άμα το πει έτσι, αυτά που έχουμε καταλάβει από όσα έτσι την εικόνα του τη δημόσια, μια χαρά τον έπεισε. Μόνο με αυτό θα γράψει ιστορία το όνομά σου. Ναι.
1: Ανέβηκε πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου είναι ευφυής και γνωρίζει τον Τραμπ πολλά χρόνια, για να μην κάνει το λάθος, το οποίο με κάποιον τρόπο το έκανε βέβαια πριν από 10 μέρες, όταν δημόσια και μάλιστα στο Fox News, που είναι το κανάλι που βλέπει ο Τραμπ μόνο 24-24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν, εκεί πέρα, ενώ ο Τραμπ ήταν στην Άγκυρα, του είπε, το λέω γιατί εσείς τον διακοπές, εμείς ήμασταν σε πάλτες και τότε.
0: Εντάξει, λοιπόν, το πιάσα το υπονοούμενο. Και από λοιπόν, πρώτη με 10 του μηνός δεν θα σε ενοχλήσουμε, στο υπόσχομαι.
1: Καλά, εντάξει, μην παίρνει τέτοιε δημόσιε
0: πρωτοβουλίε.
1: Γιατί κινδυνεύει να εκτεθεί. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση τώρα για να πω στα σοβαρά ότι το έκανε αυτό ο Νετανιάχου, προφανώς θέλοντας να ασκήσει μια πίεση στον Τραμπ, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα όριο σε αυτή. Και επειδή ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος στο Ιράν, ό,τι και να λέει, βρίσκεται μπροστά στο τέλειο στρατηγικό αδιέξοδο για αυτόν και τις ΗΠΑ, προφανώς, όπως θα πίστωνε στον Νετανιάχου το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, αλλά κυρίως θα το πιστωνόταν ο ίδιος, ξέρεις, η ΙΤΑ έχει πολλούς πατεράδες. Συγγνώμη, η Νίκη. Η ΙΤΑ κανέναν. Επομένως, τώρα που τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους Αμερικανούς στο Ιράν, ασφαλώς και τον έχει στο στόχαστρο τον Νετανιάχου, ο Τραμπ, ασφαλώς και τον ακούει λιγότερο, αλλά ταυτόχρονα μιλάμε για τον ηγέτη μιας χώρας η οποία μπορεί και εξακολουθεί να επηρεάζει και μέσω των διάφορων λόμπις τις αποφάσεις, τα κέντρα λύσης αποφάσεων στις ΗΠΑ και δεν μπορεί να την αγνοεί σε καμία των περιπτώσεων ο Τραμπ. Ενώ μάλιστα επίκειται και ενδιάμεσες εκλογές.
0: Εξακολουθείς να πιστεύεις ή όχι εξακολουθείς, θεωρείς και εσύ ότι τελικά κατάφερε να τον πείσει ο Νετανιάχου τον Τραμπ για το Ιράν? Δηλαδή,
1: εξ αρχής η άποψή μου ήταν, από την πρώτη μέρα, ότι ο Τραμπ παρασύρθηκε σε αυτό τον πόλεμο και εξ αρχής αυτό που έλεγα, Χριστίνα, γιατί το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, είναι ότι είναι ένας πόλεμος που για το Ισραήλ είναι ένας πόλεμος ανάγκης. Γιατί το Ισραήλ καθάρισε πολλά από τα αυγά του φιδιού που ήταν η Χεσμολάχ, όχι όπως νομίζαμε, η Χαμάς σε μεγάλο βαθμό, η Χούθη σε σχετικό βαθμό, οι Σιητικές Πολιτοφυλακές στο Ιράκ επίσης, ανατράπη ο Άσαντ στη Συρία που ήταν ο στενότερος σύμμαχος του Ιράν στην περιοχή. Άρα ήταν λογικό ότι το Ισραήλ θα στρεφόταν σε βάρος του Ιράν, γιατί το Ιράν είναι αυτό το φίδι, το κεφάλι του φιδιού που για τους Ισραηλινούς πρέπει να κοπεί. Ή η Λερναία Ήδρα, πες το πως θες. Για τους Αμερικανούς, ο πόλεμος αυτός ήταν πόλεμος επιλογής, όχι πόλεμος ανάγκης. Άρα λοιπόν, εκτός εάν ο Τραμπ δεν πίστηκε από τον Νετανιάχου ότι θα έπρεπε οι Αμερικανοί να εμπλακούν, γιατί θα ήταν μια γρήγορη νίκη, γιατί η δολοφονία Χαμενεή θα ανέτρεπε το καθεστώς, γιατί θα ξεσηκώνονταν όσοι στο όνομα των οποίων οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί υποτίθεται ότι ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς, είχαν βρεθεί απέναντι στις δυνάμεις καταστολής του Ιράν, κάτι το οποίο τελικά δεν συνέβη συνεχεία, δεν βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι, δεν βγαίνει στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί όταν βομβαρδίζεσαι, και πολύ περισσότερο όταν βομβαρδίζεις από δύο δυνάμεις, όπου στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ιρανών, του μέσου Ιρανού, είναι εχθρικές.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι το Ιράν, όπως είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν από την αρχή ένα λάθος, είναι το γεγονός ότι δεν προέβλεψαν ή υποτίμησαν την πρόθεση του Ιράν να κλείσει το στενό του Ορμούζ. Γιατί, Χριστίνα, 28 Φεβρουαρίου η συζήτηση που κάναμε ήταν του 2026 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Για πρώτη το μέρα του πολέμου, να θυμίσουμε, έτσι.
1: Βεβαίως. Για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για το τι θα γίνει με τους δορυφόρους του Ιράν. Σήμερα, σχεδόν 5 μήνες μετά, η συζήτηση την οποία κάνουμε είναι για το Ορμούζ και για τις επιθέσεις του Ιράν έναντι των γειτόνων του.
0: Μάλιστα.
1: Έχει φύγει από την δημόσια σφαίρα, ακόμα και από τις μεταξύ τους συζητήσεις, η αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, που κάποια στιγμή θα επανέλθει μεν, αλλά αυτή τη στιγμή το κύριο και το διαχείδευμα είναι τι γίνεται με το στενό του Ορμούζ.
0: Τα υπόλοιπα το βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Φίλης, κυρίες και κύριοι, στην κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση, ό,τι θέλετε, των πραγμάτων και των δεδομένων. Μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένων στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα διαθέτει. Και ποια είναι αυτά? Είναι η αγγλική φιλολογία, είναι η εμβιομηχανική, είναι η ερευνητική εγκληματολογία, είναι η ψυχολογία και η νομική. Και έχει και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερα στο killgreece.gr. K-E-L-E, το λέω έτσι, για να ξέρετε ακριβώς πώς να το γράψετε.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Με Με τούτο και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικώς το βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο Δελτίο. Και μετά πάλι αύριο για το μεσημέρι. Να σας πω ότι ήταν ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-4. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος
6: Κόσμος. 96,5.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
12: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
13: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
14: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
13: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία
14: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
13: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
14: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 2671-052-51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Η μόνη σας επιλογή.
15: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
16: Πάμε σε ένα απεσταλμένο μας στην Κύπρο, τη Μαρία Τσιλενίκου, να μας δώσει όλο της το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας το πρωί, όπου εξέτασαν τις προεκτικές επανέναξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Η συνάντηση διήρκησε μαζί με τις διευρυμένες περίπου μια μισή ώρα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποδεχόμενος τον Γενικό Γραμματέα, δήλωσε ότι βασίζονται στη στήριξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ μια δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, καθώς παρατηρούν ενέργειες από ορισμένους παράγοντες, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα. Και σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών. Το μήνυμα Γκουτέρες ήταν ξεκάθαρο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, δήλωσε. Εξαρτάται προφανώς από τον ίδιο τον κυπριακό λαό και επίσης από τις εγκύτριες δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Σε αυτή τη δήλωση στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος υπογράμμισε ότι πρέπει όλοι να ευθυγραμμιστούμε με την προοπτική επίτευξη λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αλλά και των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς, πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας, έχει τις δικές του σκέψεις για τις επόμενες ενέργειες, αλλά αναφέρθηκε και στην ανάγκη για πολιτική βουλή. Η πολιτική βουλή να προέλθει και από τις εγκύτριες δυνάμεις. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή νομότητα και το διεθνές δίκαιο. Και ότι αυτό που επιδιώκει ο Αντώνιο Κουτέρες είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Mm-hmm. Ωστόσο, για να γίνει η σύγκληση της συγκεκριμένης διάσκεψης, μας λένε αρμόδιες πηγές ότι θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
16: Ναι. Πάντως και οι δύο πλευρές έχουν προειδοποιήσει ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε στην επίσκεψη αυτή προσδοκίες που δεν ανταποκρίνονται στο σημερινό στάδιο της διαδικασίας. Και το λέω αυτό για να σε πάω, Μαρία, στην πρόταση, σε αυτό το προσχέδιο της κυρίας Ολγκίν για την λύση του Κυπριακού. Φημολογείται ότι απομακρυνόμαστε από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στο Κυπριακό. Φεύγουμε από αυτό το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο, προσεγγίζουμε κάτι χαλαρότερο, μια χαλαρότερη μορφή ομοσπονδίας. Αλλά πες μας επίσης αν υπάρχει κάτι επίσημα δοσμένο, αν έχει ανακοινωθεί δηλαδή σχέδιο ή κάποια γραπτή πρόταση.
17: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σχέδιο. Όταν ρωτήσαμε εμείς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις κινήσεις που έχει δρομολογήσει να κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ χωρίς να προσθέτει κάτι παραπάνω επί τούτου. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο το είδαμε να γράφεται και σε διεθνή μέσα, έχει απορριφθεί από την πλευρά της Λευκωσίας. Όμως, αυτό που ξεκαθαρίζεται και η εκτίμηση που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε από χθες τη συγκεκριμένη επίσκεψη, που όπως πολύ σωστά τόνισες, μετά από 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΕΕ επισκέφτεται την Κύπρο, δεν θεωρούν από τη Λευκωσία ότι είναι μια εφημοτυπική επίσκεψη. Γιατί έβαλες πολύ σωστά το πλαίσιο ότι λύγει και η θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Γιατί θέλει να παραδώσει τουλάχιστον το συγκεκριμένο ζήτημα του Κυπριακού, να δείξει ότι υπάρχει μια προχωρημένη διαδικασία.
16: Ναι.
17: Όμως και από την πλευρά της Λευκωσίας.
16: Ίσως και ως προσωπική του Νίκη. Ναι.
17: Και όμως από την πλευρά της Λευκωσίας υπάρχει διάθεση να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θέλουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Απλά έχουν κόκκινες γραμμές. Όπως κόκκινες γραμμές έχουμε δει που έχουν εκφραστεί και από τον πρόεδρο της Τουρκίας αλλά και από τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ με τον κύριο Έρκιουρμαν, ο οποίος εξέφρασε ο ηγέτης του ψευδοκράτους, ισχυρή βούληση για την επίταξη λύσης του τουρκοκυπριακού λαού, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ήταν πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποίησε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι από την πλευρά τους καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις ευθύνες σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης. Και εκεί που εγώ στάθηκα, διαβάζοντας την ανακοίνωση που μας έστειλε, είναι ότι σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, δήλωσε ο κύριος Ερχουμάν ότι αυτή τη φορά εργάζονται πάνω σε μια νέα ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου. Και στο τονίζω αυτό, κλείνοντας, γιατί η εκτίμηση εδώ στη Λευκοσία είναι ότι η Τουρκία έχει περισσότερα να κερδίσει, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο καιρό είναι και από την πλευρά της Άγκυρας βλέπουμε ότι
16: προχωρούν και συζητήσεις και στο πεδίο των ευρωτουρκικών.
17: Ακριβώς, ναι, τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Έχει περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει με την πρόοδο του Κυπριακού. Mm-hmm.
16: Ναι, ο κύριος Ερχιουμάν είναι και πιο μετριοπαθής στις δηλώσεις του σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ιστορία άλλος κρατάει τα κλειδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Αντιβιώτης.
18: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέσα στην λήξη της ψηφίας του κυρίου Μπουτέρα και να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο Γενικός Γραμματέας, και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
16: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο Κυπριακό, να ακούσουμε μια αποτίμηση έτσι όπως την έκανε ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης.
19: Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια πεποίθηση ότι λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, ότι υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη. Η διαφορά μας είναι ότι η Τουρκία και ορισμένοι εκ των Ευρωπαίων εταίρων μας θεωρούν ότι πρέπει να λυθεί το Κυπριακό ώστε απρόσκοπτα να πάμε σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ευρώπη. Και εκεί πέρα είναι που οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν μια άποψη ότι τα δύο κράτη θα ήταν η λύση για την Κύπρο, η οποία με τη σειρά της θα άνοιγε το δρόμο για να μπορέσει η Τουρκία να εμπλακεί στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.
16: Και από τον Κυπριακό στα καθημάς, οι πολιτικοί συσχετισμοί των κομμάτων στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κρίνουν την τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης. Καμία κυβερνητική πρόταση δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Γεγονός που σημαίνει βασικά πως η λέξη συνένεση στην ελληνική βουλή είναι μάλλον μια λέξη άγνωστη, αν ούτε στην κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, αν όχι στη συμφωνία σε θέματα που έχουν οριμάσει και πολιτικά και κοινωνικά, το άρθρο 86 για παράδειγμα περί ευθύνης υπουργών, τότε πότε, Δέσποινα Βλεπάκη, καλό
20: να
16: βάγισε
20: λοιπόν η συνένεση. Δεν
16: νομίζω ότι ήταν και έκπληξη αυτό.
20: Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό, το περιμέναμε. Είχαν τοποθετηθεί τα κόμματα και στις επιτροπές της Βουλής. Το ραντεβού λοιπόν δίνεται τώρα για τέλη Σεπτέμβρη, εκεί που θα υπάρξει και η δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία, τουλάχιστον για αυτή τη Βουλή. Όπως ξέρεις, η αναθεώρηση θέλει να πραγματοποιηθεί η όλη διαδικασία δύο φορές. Αυτή είναι πρωτοίνουσα Βουλή. Θα πάμε και στην επόμενη μετά τις εκλογές, με το καλό, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Με βάση τα δεδομένα και το γεγονός ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία αλλά περνάει μέχρι στιγμής με τις ψήφους των γαλάζιων βουλευτών και δύο ψήφους ανεξάρτητων στα πιο πολλά άρθρα, αυτό τι σημαίνει? Ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, εκεί δηλαδή όπου θα αλλάξει και το περιεχόμενο των ανάρθρων που θα ψηφιστούν, θα χρειαστεί να υπάρχουν τουλάχιστον 180 ψήφοι για να έχουμε στην πραγματικότητα συνταγματική αναθεώρηση.
16: Τώρα, η έλλειψη συνένεσης, δεδομένου ότι δεν φαντάζομαι κανένας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως δεν θέλει να προχωρήσει, δεν έχουν οριμάσει, ας πούμε, οι συνθήκες για την αλλαγή του άρθρου 86 του συντάγματος. Η συνένεση δεν ήρθε για να μην ερμηνευτεί στους καιρούς που διανύουμε ως πρόβα συγκυβέρνησης?
20: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση που λες, ωστόσο τα κομματικά επιτελεία προκρίνουν ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση αυτήν, διότι δεν την εμπιστεύονται, διότι σε άλλες περιπτώσεις που έκριναν με πιο θετικό τρόπο, όπως στην περίπτωση, ας πούμε, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτό είναι που λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις.
16: Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για θεσμικό οπορτουνισμό, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, ότι εδώ θέλουμε ουσιαστική συνένεση.
20: Είχαν πει ότι θα υπάρχει το πνεύμα του συντάγματος και τη συνένεση στην επιλογή, στον τρόπο επιλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δημοκρατίας και ειδικά επιλέχθηκε ένας γαλάζιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Άρα με ποιον τρόπο θα δώσουν συνένεση σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, σε άρθρα όπως το άρθρο για τα μικρατικά πανεπιστήμια που αποτελεί και κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.
16: Και πεδίο κριτικής και ακούσαμε και τον και ο Πιαρακάκη χθες να καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ εκοφαντική αντίφαση σε ό,τι αφορά το άρθρο.
20: Και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να βάλει στην αντιπολίτευση και να λέει ότι τους τυφλώνει το κομματικό πάθος. Mm-hmm. Αυτό ανέφερε χθες ο κύριος Χατζηδάκης. Τώρα, βεβαίως υπήρχε ένα απρόοπτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί κύριε Μπακογιάννη, όταν να πει, δεν το είπε μόνο με την ψήφο της, το είχε πει και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Δήλωσε παρόν λοιπόν για το άρθρο 30. Ποιο είναι το άρθρο 30 για να καταλάβουν και οι ακροατές μας? Η κυβέρνηση σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση προκρίνει να αλλάξει η θητεία του Πρόεδρου της
16: Δημοκρατίας. Μία θητεία,
20: μία άπαξ και εξαετής. Η κυρία Μπακογιάννη δεν βρίσκει το λόγο για να γίνει αυτή η αλλαγή. Είχε εκφράσει τις ενστάσεις και δεν ήταν η μόνη γαλάζια βουλευτή.
16: Ήταν η μόνη πάντως που ψήφισε παρόν. Όλοι οι υπόλοιποι, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Αθανασίου, είχαν διαφοροποιηθεί, αλλά τελικώς υπερψήφισαν.
20: Η κυρία Μπακογιάννη όμως ψήφισε παρόν.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών που αφορούν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή. Θα ακούσουμε τον κύριο Τάσο Αϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στον Νίκο Ανδρέιτσο, τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ στην τηλεόραση του Sky. Και τον κύριο Γιώργο Ιακημίδη, τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς.
0: Η αντιπολίτευση, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, έχει μετατραπεί σε ένα αριστερό κόμμα διαμαρτυρίας, μικρότερο των περιστάσεων. Αν η αντιπολίτευση διαφωνεί, θα μπορούσε να καταθέσει την πρότασή της και να την εξετάσει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση έρχεται και λέει: εγώ ακόμα και εκεί που συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξω, δεν ψηφίζω τίποτα. Αν αυτό είναι υπεύθυνη στάση, αν αυτό είναι στάση ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει, που διεκδικεί την πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά, ας μην γελιόμαστε. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προεξοφλήσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Ήθελε να φύγει μακριά από εκείνο το ποτήρι αυτό. Δεν θέλει να αναλάβει καμία ευθύνη.
21: Όταν μιλάμε για τη συνταγματική ευθύνη, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας, με ποιο καπέλο μιλάει? Με το καπέλο των κούφιων συζητήσεων και των κύφρων λόγων του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν μιλάει τη συνταγματική αναθεώρηση, ή για την πρακτική μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που εργαλειοποιεί κάθε πρόβλεψη του άρθρου 86 συντάγματος έτσι όπως είναι σήμερα στη Βουλή, έτσι ώστε να μην γίνει διερεύνηση για τα δικά της στελέχη? Εντάξει. Και τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
22: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω. Έχοντας χάσει την μπάλα παντού, σε όλα τα επίπεδα, ξαφνικά ανακάλυψε ότι είναι η στιγμή να κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση. Και πας σε μια συνταγματική αναθεώρηση χωρίς συνένεση, με ποιον? Θέλεις να εκθέσεις τους άλλους? Τι προσπαθείς να κάνεις? Διότι για να πας όταν ξέρεις ότι θέλεις το 180, σημαίνει ότι έχεις ανοίξει ένα διάλογο, έχεις συμφωνήσει με κάποιους ότι θα στηρίξουν τουλάχιστον κάποια από τα άρθρα.
16: Λοιπόν, ακούσατε τους εκπροσώπους των κομμάτων, παρέθεσαν τα επιχειρήματά τους, αιτιολόγησαν τη στάση τους. Τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και είδαμε, έχει δώσει το παρόν ο κ. Χάρης Λούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Μπήκε στην αίθουσα παρέα με τον κ. Γιώργο Καραμέρο και επίσημα στην Ελλάδα από χθες ο κ. Καραμέρος. Μου άρεσε, Δέσποινα, το ανακοίνωσε από το πλοίο. Έτσι, είναι πολύ επίκαιρη η τοποθέτησή του. Ο Δήμαρχος Πειραιά και πολλοί συνεργάτες και υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.
20: Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στα πηγαδάκια της κεντροαριστεράς και όχι μόνο. Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το όραμά του, για τη νέα μεταπολίτευση, για το σχέδιο Αριστοτέλης που ουσιαστικά θα γίνονται όλα από κάτω προς τα πάνω και παρουσίασε τις ιδέες και το πρόγραμμα της Ελλάς. Είχε προηγηθεί ο χαιρετισμός του Χάρη Δούκα που... Κάποιοι ερμηνεύουν ότι στο τέλος έσπευσε να πει ότι εγώ τις ιδέες μου για την αυτοδιοίκηση θα τις λέω σε όποιο βήμα σε Ελλάδα και εξωτερικό μου δοθεί ευκαιρία να το κάνω αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι η συζήτηση και το τετ-α-τετ ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και στον Αλέξη Τσίπρα για πολλούς δημιουργεί συνειρμούς, mm-hmm. που ενδεχομένως και στη Χαριλάου να μην χαλαρέσουν.
16: Νομίζω μας έχουν δώσει την αφορμή να τους κάνουμε αυτούς τους συνειρμούς.
20: Βεβαίως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αυτοδιοικητικοί με καταβολές και αίρισματα και στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, τον Γιάννη το Μόραλη, τον Δήμαρχο Πειραιά και τον Δημήτρη Ασκούνη, επίσης πασοκικών καταβολών, τον Δήμαρχο της Καλλιθέας. Όμως, όλο αυτό το διάστημα που συζητείται αυτή η εκδήλωση, γράφτηκε και ακούστηκε ότι θα είναι εκεί και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πράγματι αρχικά είχε τοποθετηθεί θετικά στην θεσμική αυτή πρόσκληση. Χτες το απόγευμα όμως ακύρωσε τη συγκεκριμένη παρουσία του στο Σεράφιο και έτσι δεν τον είδαμε στην πρώτη γραμμή. Και δεν είναι ο μόνος, και ως κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης και αυτός πασοκογενής, όπως καταλαβαίνεις, παρά την αρχικά θετική του διάθεση, τελικά δεν παρέστησε η συγκεκριμένη εκδήλωση.
16: Ναι.
20: Και καταλαβαίνεις ότι το παρασκήνιο φουντώνει.
16: Ναι, ναι.
20: Τι
16: έγινε,
20: τι
16: η πολιτική γραμμή υπερισχύει της θεσμικότητας, της όποιας θεσμικότητας, Δέσποινα.
20: Υπήρξε το όνομα, ας πούμε, του Σιμεών Δανιλίδη ότι θα πήγαινε εκεί. Ναι. Δεν τον είδαμε.
16: Πάντως, να μείνουμε λίγο και στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά. Ενίσχυση της αποκέντρωσης, οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, νέοι Δήμοι, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Θυμίζει και κάτι από Άντι Μπέρναμ. Αναφέρουμε στον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό. Είχε αυτό το μοντέλο. Γενικά, δανείζεται ο κύριος Τσίπρας από πράγματα τα οποία σημαίνουν παγκοσμίως.
20: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όμως η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή του σχέδιου Αριστοτέλης.
16: Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε. Μείνε μαζί μας για λίγο ακόμα, Δέσποινα, γιατί έχουμε, η μεταγραφική σεζόν είναι ακόμα σε εξέλιξη.
1: Πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση. Και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, και το σχέδιο αυτό συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης.
16: Λοιπόν, τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν δεν το έχει κάνει ήδη, Δέσποινα, αναμένεται να ανακοινώσει την ένταξη του κυρίου Χουρδάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
20: Μόλις έγινε η επίσημη ανακοίνωση. Κατέρα, μα λες και σε περίμενε να με πασάρεις για να έρθει η επίσημη ανακοίνωση. Την περιμέναμε την προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Προαλήφεται για το ψηφοδέλτιο στην Αλφα Θεσσαλονίκη, εκεί που τη μάχη με την πράσινη φανέλα θα δώσουν ο Πέτρος Παπάς και η Ράνια Θρασιά, και αυτοί έχουν έρθει από άλλα κόμμα και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε ένα έντονο φλερτ και ο κύριος Χουρδάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, να θυμίσουμε, με την Πλεύση Ελευθερία.
16: Ναι, τον Ιούνιο του 23.
20: Μεταπήδησε στο κόμμα Κασελάκη.
16: Κίνημα Δημοκρατίας.
20: Παρέμεινε ανεξάρτητος. Όμως τον βλέπαμε σε προσωπικά δρόμενα, είχαν φουντώσει φήμες, και να λοιπόν που ο Αραβώνας επετεύχθη σήμερα και μόλις ανακοινώθηκε.
16: Τρίτο και καλύτερο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Χουρδάκη.
20: Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
16: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Βλαπάκη. Τώρα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γιώργο, υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποιο ρεπορτάζ για το αποτέλεσμα της θεσινής ψηφοφορίας?
2: Όχι,
16: αναμενόμενα δεν... πράγματα.
2: Αναμενόμενα πράγματα. Η μεγάλη εικόνα, όπως μου έλεγε κυβερνητικός αξιωματούχος νωρίς το πρωί, είναι ότι αν κάποιος έλεγε ότι θα πηγαίναμε σε αυτήν την εικόνα στα μέσα του περασμένου Ιουνίου, όταν και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είχε χαρακτηριστεί από αυτά τα υψηλά μποφόρ και από αυτές τις εντάσεις και τις ενστάσεις, πολλοί θα θεωρούσαν πολύ αισιόδοξη την πρόβλεψη. Η κυβερνητική πλειοψηφία θεωρεί ότι μετά και τον χθεσινό, μάλλον ο χθεσινός κοινοβουλευτικός κάβος αφορά πρωτίστως τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφεύγει πλέον από την όχθη των θεσμικών κομμάτων και μεταφέρεται στην όχθη των αντισυστημικών κομμάτων.
16: Μάλιστα. Τώρα πάμε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε όμως από μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχε. Συνομίλησε με το πρόσωπο του φετινού καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο από τον
2: Κρίστοφερ Νόλαν, τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη που ανέλαβε αυτήν την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους της Οδύσσειας. Ήταν μια συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα. Θυμίζουμε ότι και την Παρασκευή, αμέσως μετά τη γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και παρακολούθησε την ταινία, mm-hmm. οπότε Μπορώ να εικάσω με ασφάλεια, επειδή είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας ο Πρωθυπουργός, ότι θα ήταν και ενδελεχής η συζήτηση που έγινε. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στον Κρίστοφερ Νόλαν την εκτίμησή του αφενός για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ευρύτερη έννοια, αλλά και για το γεγονός ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε αρκετά από τα ελληνικά εδάφη για να δημιουργήσει το κινηματογραφικό πλατό πάνω στο οποίο δημιουργήθηκε η Οδύσσια, η οποία έχει προκαλέσει τόσο πολύ ντόρο.
16: Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, διάβαζα χθες μια είδηση ότι στη Βρετανία είναι χιλιάδες οι Βρετανοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Υπάρχει, καταγράφεται μια άνοδος 550% στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο για εκμάθηση ελληνικών. Προφανώς συνδέεται έτσι με την τεράστια επίδραση που έχει η ταινία και ξεπουλούν παντού στον κόσμο τα ομηρικά έπι. Έχει αυξηθεί.
2: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος.
16: Ναι.
2: Είναι τεράστιος ο αντίκτυπος. Και μάλιστα λίγο να το πάω ένα βήμα παραπέρα, αν μου επιτρέπεις και κλέβω από το χρόνο σου. Επειδή κάθε Φεβρουάριο από φέτος έχει καθιερωθεί αυτό, το γιορτάζεται η ελληνική γλώσσα, μου έλεγε ένας Έλληνας διπλωμάτης πόσο διαφορετική θα είναι η εορτασμή το Φεβρουάριο του 2027 με όλον αυτόν τον τόρο και τον τζόγο.
16: Και σε μια περίοδο που οι κλασικές σπουδές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.
2: Μαζί σου και σε αυτό.
16: Κατά τα άλλα, Γιώργο, πώς πάμε, συνεχίζεται η περιοδία.
2: Αιγαίο.
16: Ωραία η προορισμή.
2: Αιγαίο και Δυτική Μακεδονία είναι σε διπλό ταμπλό χωρισμένες οι περιοδίες. Στη Δυτική Μακεδονία ο Κωστής Χατζηδάκης ηγείται ενός πολύ μελούς υπουργικού κλιμακίου. Η Δυτική Μακεδονία είναι μία από τις περιφέρειες που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σταθερά, με δεδομένα και το σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την άλλη, σήμερα το απόγευμα θα πάει αρχικά στη Λέρο για να μεταφέρει το κεντρικό μήνυμα ότι και το πιο ακριτικό νησί δεν είναι μια υποσημείωση, αλλά μια κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα. Έχει συγκεκριμένο φάκελο, αναβάθμιση δομών υγείας, λιμενικές εγκαταστάσεις, και αύριο θα βρεθεί στο Αγαθονήσι με τις ίδιες πάνω κάτω γραμμές, σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, να αναδειχθεί ότι ούτε αυτές οι περιοχές έπονται των προτεραιότητων, αλλά πολύ περισσότερο ότι συνεχίζουμε με το πόδι πατημένο στον γκάζι.
16: Και με την επιστροφή το τελευταίο υπουργικό της σεζόν,
2: την Πέμπτη, εκεί λέγαμε και προχθές ότι θα είναι ένα υπουργικό που θα έχει μεταρρυθμιστική ατζέντα, αλλά θα είναι και ένα υπουργικό που θα δοθούν τα φύλλα πορείας για το καλοκαίρι.
16: Σημαντικό. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις, επιστρέφουμε με οικονομικές ειδήσεις.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
23: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
24: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
23: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
24: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Flex και γίνει ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Ω, πάπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως

0: οικονομικές ειδήσεις. Υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου. Όσο η ανάπαυλα στις εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή διατηρείται, όσο ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν πιθανότητες να πετύχουν, οι αγορές αντιδρούν θετικά. Κανείς βεβαίως δεν ξέρει για πόσο, Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι εύθραστη όλη αυτή η τάση που υπάρχει, θετική ξεκάθαρα. Κανείς δεν ήθελε το πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, σήμερα είναι κοντά στα 85-86, συνεχίζοντας έτσι την ήπια πτωτική του πορεία. Αναμένουμε μια κάποια μικρή σταθεροποίηση και ενδεχομένως και μείωση τις επόμενες μέρες.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά.
5: Υδραυλικά.
4: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
6: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 62 90 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Συμφωνία κανείς δεν θέλει, καλά τα ψέματα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης τη επισύει τον κίνδυνο τον, να επαναφέρει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους που προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία, ειδικά των μεγάλων εταιριών. Άρα επειδή θέλουν να αποφύγουν την επαναφορά του πλαφών, θα συνεργαστούν προφανώς με, θα πάρουν πάνω τους μεγάλο μέρος του κόστους. Αλλά δεν είναι εύκολη άσκηση και νομίζω ότι όποιος ασχολείται με το επιχείρημα καταλαβαίνει ότι σε αυτές τις συνθήκες κλιμακούμενης αύξησης του κόστου, γιατί μαζί ανεβαίνουν και τα επιτόκια, ανεβαίνουν και άλλα πράγματα.
0: Και θα είναι κλειδωμένη η μείωση αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει για ένα μήνα ή για δύο, με αυτό το οποίο θα προτείνουν 5 έως 20%. Ξέρουμε ότι είναι
1: για η τουλάχιστον δύο μήνες, λέει, η απόφαση
0: δύο
1: από
0: μήνες,
1: το προϊόν. Μάλιστα. Και στη συνέχεια θα μπορούν να προτείνουν και άλλα προϊόντα. Θα πρέπει να μείνουν και αυτά για τουλάχιστον δύο μήνες. Αλλά συνολικά το μέτρο είναι στο τέλος του έτους. Θα κλειδώνει μια τιμή η οποία, πρόσεξε, επειδή τρέχει ήδη η περίοδος, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς από τη σύγκριση, προκειμένου να αποφευθεί να ανέβουν τεχνητά οι τιμές πριν, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται μειωμένες.
0: Άρα η τιμή αναφοράς θα είναι αυτή που θα ισχύει πότε?
1: Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Ωραία.
1: Επομένως,
0: από χθες. Ναι, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά θα έρχεται πάνω στη μειωμένη τιμή.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να εμφανίζεται και να είναι μειωμένη σχέση με το διάστημα αναφοράς.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, μας θυμίζεις έτσι και τις υποχρεώσεις μας. Ο Ιούλιος είναι δύσκολος μήνας. Έχει πολλά πράγματα.

0: Ότητες που πρέπει να κλείσουν πριν φύγουμε για διακοπές είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι η δόση του έμφυα, ΦΠΑ. Έχει
1: να θυμηθούμε, λίγο ότι πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση πρώτα του φόρου εισοδήματος. Που είναι ο βασικός φόρος του κράτους. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, μπορούν να το σπάσουν σε δόσεις. Κάποιοι έχουν εκμεταλλευτεί τις συντατότητες έκπτωσης φάπαξης καταβολή, που είναι 4% εφόσον η δήλωσή της υποβλήθηκε ως 15 Μαΐου και 3% εφόσον υποβλήθηκε έως 15 Ιουνίου. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση, μπορούν ωστόσο να αρχίσουν να μπαίνουν σε διαδικασία πληρωμής. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα πάντα. Να έχεις τα λεφτά και να έχεις τα λεφτά μετά από τις διακοπές. Άρα αρκετά δύσκολη άσκηση.
0: Και αυτή.
1: Ναι. Μία ακόμα.
0: 8,5 δις σύνολο θα μαζευτούν αυτό το μήνα. Είναι ο πιο πετυχημένος μήνας για το κράτος. Μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση του έτους.
1: Σωστά. Ο μεγαλύτερο μέρος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυτή την περίοδο πληρώνουν συνήθως οι επιχειρήσεις που δεν έχουν και έκπτωση, πρέπει να πούμε. Άρα πληρώνουν χωρίς έκπτωση τον φόρο τους. Και βέβαια είναι πολλοί που επιλέγουν την μία δόση για διάφορους λόγους, πολλές φορές και για λόγους φορολογικής ενημερότητας που χρειάζεται. Γιατί αν έχεις βάλει σε ρύθμιση, είναι άλλη η διαδικασία φορολογικής ενημερότητας από το να το πληρώσεις με μια. Άρα το κράτος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βγαίνει ωφελημένος στις 31 Ιουλίου και εμφανίζονται στα στοιχεία για τον προϋπολογισμό που ανακοινώνονται κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο, όπου θα δούμε έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά δεν θα αλλάζει ο στόχος, γιατί ο προϋπολογισμός πάει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Θα έχει και φέτος με σιγουριά υπερπλεώνασμα. Το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα είναι μόνιμο από αυτό που θα υπάρξει, προκειμένου να περιλαμβάνεται τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που θα είναι τα μέτρα του 2027.
0: Μάλιστα, σωστά. Πες μας και για το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Εδώ τι έχουμε, τέλος εποχής?
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να μαζευτούν σε ένα. Αυτό τώρα το διάσπαρτο που υπήρχε δεν βοηθούσε καθόλου, η αλήθεια είναι. Μπέρδευε, δημιουργούνταν προβλήματα σε ό,τι αφορά την κατανόηση από πλευράς των πολιτών, το τι ισχύει, το τι δεν ισχύει, το πού πρέπει να πάμε. Στην πραγματικότητα μιλάγαμε για ένα πράγμα, το οποίο ήταν το κράτος. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό έρχεται τέλος εποχής. Πλέον νομίζω ότι θα μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι ενιαία να αντιμετωπίζονται. Άλλωστε, να θυμίσω κάτι απλό που πολλοί δεν το έχουν κατανοήσει. Δεν ανήκουμε πλέον για τις φορολογικές μας υποχρεώσεις σε μία εφορία. Πλέον είναι ενιαίο το σύστημα. Yeah. Δεν χρειάζεται καν, δηλαδή, κάποια χαραέγγραφα που έχουν μείνει. Είναι αναχρονιστικά. Δεν ανήκουμε σε εφορία, ανήκουμε γενικώς στο φορολογικό σύστημα και ο αριθμός μας ο μοναδικός μπορεί να λύσει όλα τα ζητήματα. Μέρος αυτό πλέον των λύσεων θα είναι και οι ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ που τα λέμε ήταν και παράδοξο που αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε στον Γιώργο Καραμιτζόγλου τώρα, που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Ένας ακροατής, Γιώργο, μας ενημερώνει πως έχουμε φωτιά στην Πάρο. Ξέρουμε με τι είδους φωτιά είναι αυτή, ανησυχητική?
2: Ναι, είναι μια πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Είναι σε χαμηλή ευλάστηση, όμως εκεί από ό,τι μαθαίνουμε και από την πυροσβεστική υπηρεσία υπάρχουν και πολλές διάσπαρτες κατοικίες.
0: Είναι κοντά σε σπίτια, δηλαδή.
2: Είναι κοντά σε σπίτια, ναι, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Επίσης, το άλλο πρόβλημα είναι ότι η Πάρος δεν έχει και μεγάλο αριθμό επίγειων δυνάμεων. Δηλαδή, οι 8 πυροσβέστες με τα 3 οχήματα είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής της Πάρου. Έρχονται και ενισχύσεις από την Άξο, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Και έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά γιατί υπάρχουν αυτές οι κατοικίες. Επίσης, σας θυμίζω ότι και αύριο θα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 για Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία. Και επίσης ένα θετικό μήνυμα, μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει 1:30 το μεσημέρι στα Λάβαρα στο Σουβλί, έχει οριοθετηθεί με τις ενέργειες και των επίγειων δυνάμεων και τα 2 αεροσκάφη που έκαναν ρήψη νερού.
0: Μάλιστα, άρα ένα μέτωπο όπως όλη αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά στο Καμπί.
0: Στο Καμπί της Πάρου.
2: Στο Καμπί της Πάρου, που εκεί χρειάζεται προσοχή.
0: Το παρακολουθούμε. Με τη βοήθεια σου πάντα, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. τώρα αγώνα δίνουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και στην Ισπανία να θέσουν υποέλεγχο αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές πριν ξεσπάσει ακόμα ένα κύμα καύσωνα που θα δυσκολέψει τις προσπάθειες να τεθούν τα μεγάλα αυτά μέτωπα υποέλεγχο. Είναι μαζί μου η Λουίζα Κροντήρη, θα μας δώσει έτσι τις εξελίξεις.
3: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης των τελευταίων ετών στην Ευρώπη στις δύο χώρες. Αυτή τη στιγμή η φωτιά στη Γαλλία μένεται ανεξέλεγκτη 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, τόσο λίγο απέχει μόνο αυτό το μεγάλο μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Για να σκεφτείς ότι χθες τέτοια ώρα, Λουίζα, λέγαμε ότι ήταν 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά αυτή έχει απειλητικές διαθέσεις και έχει ξεσπιτωθεί και πόσος κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι.
3: Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για την ακρίβεια. Δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο εκένωσης για τους κατοίκους της πόλης. Όμως οι αρχές αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει και αυτό. Από τον Μπορντό, Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τις πιο δύσκολες πυρκαγιές από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως είπε, έχουν καεί περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια στρέμματα από την αρχή του έτους. Ένας πυροσβέστης έχει χάσει τη ζωή του και 88 έχουν τραυματιστεί, ενώ ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από τις 6 Ιουλίου έχουν γίνει 162 συλλήψεις για πυρκαγιές και η ανησυχία μεγαλώνει καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας προειδοποιεί για ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από σήμερα. Τώρα στην Ισπανία, εδώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, στα ανατολικά. Εκεί περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Συγκεκριμένα στην επαρχία της Καστελιών έχουν γίνει στάχτη τουλάχιστον 85.000 στρέμματα γης. Με τις θερμοκρασίες τώρα να αναμένεται να ανέβουν, φέρνοντας ένα νέο κύμα καύσων, ο Πέδρο Σάντσε θα απευθύνει δραματική έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Η σημερινή ημέρα θα είναι απολύτως καθοριστική σημασία, τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, κάνοντας παράλληλα λόγο για πραγματικά δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις από αύριο Τετάρτη. Και σε αυτό το πλαίσιο ανανεώνεται η παραμονή των ελληνικών εναέριων μέσων που επιχειρούν στην Ισπανία, παρατείνεται για ένα ακόμη 24ωρο, ενώ η Κομισιόν είχε αυξήσει τον αριθμό των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που επιχειρούν και στις δύο χώρες, σε Γαλλία και Ισπανία, σε 11.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι η πρόγνωση του καιρού δείχνει καύσωνα διαρκείας. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, ο κ. Κώστας Τσίγκας. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που συνδράμουν.
4: Τα δύο Καναντέρ έχουν μεταβεί στην Ισπανία με πληρώματα και τεχνικό προσωπικό. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα που θα επιχειρήσουν κατόπιν αιτήματος των Ισπανικών Αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Όλη αυτή η διαχείριση και η παρακολούθηση γίνεται κεντρικά από το Εθνικό Στρογγυλιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, όπου υπάρχει ο τομέας της διασύνδεσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.
0: Τώρα, Λουίζα, έχουμε συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ σήμερα. Για χρόνια οι επισκέψεις ενός Ισραηλινού πρωθυπουργού και συγκεκριμένα του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον είχαν έτσι μια συγκεκριμένη χορογραφία, ένα προκαθερισμένο σενάριο, μια θερμή υποδοχή, χειραψίες μπροστά στις κάμερες, δηλώσεις για το πόσο στενή είναι η σχέση αυτή μεταξύ των δύο και προβολή αυτή τη κοινή στρατηγική συμμαχία. Νομίζω ότι αυτή τη φορά το σκηνικό κάπως αλλάζει.
3: Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν αναμένεται να είναι δημόσια συγκεκριμένη συνάντηση. Να πούμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ξανά την Προεδρία. Η σημερινή συνάντηση όμως θα είναι το πρώτο τέτα-τέτ μεταξύ τους από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Η συνάντηση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίθεση κατά του Ιράν, όμως δεν συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ιράν θα είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της συζήτησης. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Νετανιάχου επαιδεί και εδώ και εβδομάδες να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν απρόθυμος. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν πως οι διαφορές που χωρίζουν τους δύο ηγέτες δεν περιορίζονται μονάχα στο Ιράν, αλλά εντοπίζονται και στην επιμονή της Ουάσιγκτον να αποσύρει το Ισραήλ δυνάμεις από τον Νότιο Λίβανο, από τη Γάζα αλλά και τις περιοχές της Συρίας. Στην ατζέντα τώρα υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο αφορά και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και εμάς. είναι το θέμα της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι με το οποίο ο Νετανιάχου επίσης διαφωνεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, επέμεινε ότι το θέμα της πώλησης των F-35 αποτελεί δική του απόφαση, τονίζοντας πως κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι να πουλήσει.
0: Ναι, δεν θα μου πει κανείς τι θα πουλήσω. Και πού και τι όχι.
3: Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι το State Department έχει ξεκαθαρίσει ότι η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για την αντίθεση του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε πως η Τουρκία δεν είναι θαυμάστρια ούτε του Ισραήλ ούτε του Νετανιάχου, όμως σημείωσε πως σε εκείνον η Τουρκία έχει φερθεί σωστά.
0: Λοιπόν, για να δούμε, περιμένουμε τις δηλώσεις βασικά του Τραμπ μετά την συνάντηση, γιατί ο Τραμπ μας έχει μάθει να τα λέει έξω από τα δόντια. Επομένως, αν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, αν έτσι, οι σχέσεις είναι κάπως παγωμένες, μπορεί να γίνουμε όλοι οι κοινωνοί του κλίματος αυτού. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση που έκανε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου στην τηλεόραση του Sky για την ιστορία αυτή των F-35.
5: Πιστεύω ότι δεν θα δοθούν τα F-35. Ή για να δοθούν υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Mm-hmm. Δεν είναι μία απόφαση του Προέδρου όπως άφησε να εννοηθεί ξανά εχθές το βράδυ. Δεν είναι αυτός που αποφασίζει με την έννοια ότι αποφασίζει και διατάζει. Είναι δύσκολο. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Έτσι κι αλλιώς έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Πενταγώνου. Μπορεί με κάποιο άλλο τρόπο να το επιχειρήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει την πλειοψηφία.
0: Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Μέρη Σκανδάλη να μας πει περισσότερα για αυτούς τους ελέγχους που επιχείρησε η Περιφέρεια Αττικής με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. 6,5 σχεδόν τόνοι ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης κατασχέθησαν. Μέρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να σου πω, των οποίων πολλά είχαν βγει κανονικά στην αγορά.
0: Αυτό είναι το ανησυχητικό.
6: Ναι. Ο έλεγχος άρχισε να πούμε από εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επίσης, η επιχείρηση δεν βρίσκεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Να πούμε ότι τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατάσχισαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν όσο κατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς προς πώληση. Να πούμε ότι έγινε χειριλάτηση στη συνέχεια της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, καθώς και τον ΕΦΕΤ. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσταση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων. Οι έλεγχοι, να πούμε ότι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνεχίζονται με μείωση ένταση από την περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι, και με αυτά που ακούμε, μία ιστορία αυτή, μία ιστορία της, με την Σαλμονέλα, που επίσης έχει εξέλιξη, όλοι μας νομίζω θα καταλήξουμε στο τέλος ιδιαίτερως επιφυλακτικοί. Είναι και θέμα δημόσιας υγείας, έτσι. Αυτό δεν είναι ιστορία ίσων σημασίας. Και πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση τη σχετική του Περιφερειάρχη Αττικής, του κ. Νίκου Χαρδαλιά.
7: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα.
0: Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, ο κ. Αντώνης Ζαμπέλας.
8: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θέλουν να προωθήσουν λιγμένα κυρίως τρόφιμα, γιατί πρώτα απ' όλα είναι πιο φθηνά και δεύτερον δεν θέλουν να τα πετάξουν γιατί θα έχουν οικονομική ζημιά.
9: Οι ποιμές ποιες είναι τώρα σε αυτές τις εταιρείες?
8: Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους, δεν βρίσκουμε μόνο τα τρόφιμα τα οποία έχουν λήξει, βρίσκουμε και άλλα προβλήματα στην επιχείρηση. Οπότε εξαρτάται. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να κλείσει.
0: Τώρα πάμε στην έκρηξη που σημειώθηκε χθες τέτοια ώρα. Ήταν σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Ένα εκοφατικό οστικό κύμα, σπίθες, μεταλλικά κομμάτια που εκτοξεύονται μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Αυτά αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο. Αποτυπώνει τη στιγμή της φωνικής έκρηξης, διότι έχασε και την ζωή του από αυτή ένας 67χρονος εξωτερικός συνεργάτης. Όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα περνά πλέον στο κρίσιμο στάδιο της απόδοσης ευθυνών. Η Ματίνα Πολυχρόνου μαζί μας για να μας πει επ' αυτού περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και λίγα λεπτά λοιπόν μετά τις 12, οι τρεις ληστέντες για αυτή την φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε οδηγήθηκαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, ώστε να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εργοστασίου επεξεργασίας και συσκευασίας ξυδιού, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον επίσης 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Τώρα, αυτό το οποίο εξετάζεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι εάν η έκρηξη σημειώθηκε σε καυστήρα προπανίου που χρησιμοποιούταν για να θερμανθεί δεξαμενή. Στον χώρο έτσι υπήρχαν πολλές δεξαμενές, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ για επεξεργασία. Είναι στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών αν υπήρχε κάποια διαρροή αερίου σε συνδυασμό φυσικά με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης που πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Ο 67χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Και να πούμε ότι στην Κόρινθο έφτασαν σήμερα και τα παιδιά του 67χρονου από την Ολλανδία, όπου και διαμένουν μόνιμα, αναμένουν την νεκροψία νεκροτομή, ώστε να προγραμματίσουν και την κηδεία του 67χρονου αύριο.
0: Δυστυχώς, σίγουρα πάντως κάτι δεν έγινε σωστά. Ματίνα Πολυχρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στη δίκη των Τεμπών. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας στα αιτήματα αναβολής της δίκης. Πάνος Γαρουφαλιάς μαζί μας. Γεια σου, Πάνο.
11: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι πρώτον αυτό και το δεύτερον είναι ότι είχαμε πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ συγκινησιακό κλίμα όταν η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στο κατηγορητήριο. Στην ουσία τοποθετούνταν για 2 με 3 ώρες. Εκεί λοιπόν είχαμε την αντίδραση των συγγενών όταν ακούστηκαν τα 57 ονόματα των νεκρών ανθρώπων αυτής της τραγωδίας, όπως επίσης αντέδρασαν και όταν άκουσαν ότι μέλη της Εργοσέ αλλά και της Hellenic Trail διώκονται για πλημελήματα και όχι για κακουργήματα. Είχαμε έντονη αντίδραση λίγο πριν διακόψει το δικαστήριο για τις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, στην αρχή της διαδικασίας, όντως είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου επί της αγγελικής προτάσεως για τα αιτήματα των συνηγόρων. Εκεί απέρριψε το δικαστήριο τόσο την αναβολή όσο και την αναστολή της εκδίκασης της υπόθεσης. Επίσης, δεν συμφώνησε με την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και δεν απέρριψε την σύνταξη αιτήματος, προδικαστικού αιτήματος για την 717. Θυμίζω ότι πολλοί ήταν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι εντολείς τους έχουν σχέση με την 717, ζητούσαν να συνταχθεί ένα τέτοιο δικόγραφο προκειμένου να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Εισαγγελία ξεκαθάρισε ότι εκεί πρόκειται για οικονομικά αιτήματα, αδικήματα, εδώ για ποινικά αδικήματα, άρα λοιπόν απερίφθη από το δικαστήριο αυτό το αίτημα.
0: Μάλιστα.
11: Στις 7 Σεπτεμβρίου περιμένουμε την ουσία, περιμένουμε μαρτυρικές καταθέσεις, στην ουσία θα πούμε την πραγματική.
0: Αυτό το αναμένουμε όλοι και με μεγάλο ενδιαφέρον.
11: Να δούμε τι ακριβώς εξήγησε.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Και πολύ γρήγορα πρέπει να συνδεθούμε με την Deutsche Welle, στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Μία ακόμα στην Κρήτη. Τα μέλη της ομπλέκονται σε σωρία παραβάσεων και η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι συναντά κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία, Χάρη?
12: Έτσι ακριβώς. 6 άτομα, οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ τους, ο πατέρας, ο γιος, ο πεθερός. 2 αδέλφια, ένας αδελφός, 2 ακόμα άτομα οι οποίοι ήταν από το ίδιο περίπου χωριό. Τι έκαναν? Ζωοκλοπές, τουλάχιστον, και μία απόπειρα ζωοκλοπής. Έκαναν, απειλούσαν και έπαιρναν χωράφια από άλλους χωριανούς προκειμένου να τα καλλιεργούν αυτοί με τις απειλές και τους ξυλοδαρμούς, και φυσικά δεν λείπει και η παράμετρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπες και εσύ. Στον έναν από αυτούς, ενώ είχε δηλώσει 465 πρόβατα, δεν βρήκαν κανένα.
0: Μια χαρά. Ναι.
12: Βέβαια υπάρχει ο ισχυρισμός που λέει ότι τα πρόβατα τα έχουμε αυτή τη στιγμή στα ορεινά προκειμένου να βοσκούν ελεύθερα. Και συνολικά από τον ΟΠΚΠ φέρεται τουλάχιστον τα 5 από τα 6 άτομα που συγκροτούν αυτή την εγκληματική οργάνωση να έχουν εισπράξει σε διάστημα πενταετίας 341.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φοβάμαι η ιστορία στην Κρήτη, Χάρη.
12: Ναι,
0: σχετική.
12: Έχουμε
0: έτσι, ναι,
12: ακόμα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας. Και σύνδεση τώρα με την Βόνη για το δελτίο διευθυντών ειδήσεων που θα ακούσετε τώρα από τον Κώστα Αργυρό.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Δέσμευση Γκουτέρες από τη Λευκοσία για λύση στο Κυπριακό. Αμφίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Το γρίφο του NHS θέλει να λύσει ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη δέσμευσή του για λύση στο Κυπριακό μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία. Στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ο Γκουτέρες τόνισε ωστόσο ότι η λύση εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κυπρίους. «Κανείς δεν θα μου πει σε ποιον θα πουλήσω όπλα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-35 και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ εν ώψη και της σημερινής συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση στην Άγκυρα και αναζωπήρωσε την αισιοδοξία για την θετική έκβαση του σχετικού αιτήματος της Τουρκίας. Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του NHS στη Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά ένα μεγάλο στίχημα για κάθε νέο Πρωθυπουργό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και για τον Άντι Μπέρναμ. Στόχος του η μείωση του κόστους που απορροφά πάνω από 300 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την κοινωνική φροντίδα. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι βρίσκονται σε διαρκή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως οι νέοι. Ακούτε πάντα το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργυρό και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά τελευταία, όπως φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρο. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε το θαυμασμό του για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύσσει και να παράγει σύγχρονα όπλα παρά τον πόλεμο.
0: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση, με ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, εκείνο της επιστροφής πια πίσω στη χώρα μας των παγκόσμιων πρωταθλητών, της εθνικής μας ομάδας πόλο. Στο αεροδρόμιο η υποδοχή έγινε εν μέσω πανηγυρισμών, δεν έλειπε βεβαίως και η συγκίνηση. Για να ακούσουμε τη δήλωσε ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας πόλο, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.

0: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε. Πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, δύο λεπτά πριν από τις 3, το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 ακριβώς με τη Μαρία Λιφαντή. Και αμέσως μετά, παρέα σας η Μαρία Δουρουδέ. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
17: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
16: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
17: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
16: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
17: Τι ερώτηση.
16: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
17: Αυτό ξαναπες.
16: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
18: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
19: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
20: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Ευθυμία.

0: baby. I'm a fireball.
1: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

0: δρόμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικό

0: Ως αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 697-42-10-78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Hey Fonzie.

0: Σαλτσέρα.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά Κεφαλονιά.property, η Ελλάδα στο γραφείο μας, Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Καλονιά για όλη

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας, η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 91,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστος

0: Thank you, DJ.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Everybody say what they want, but when it's time I put their work and they gone. So don't be frontin' on me with your cold feet.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκο σήμα.

το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

άγχος της πόλης.